0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

55 λεπτά 90's to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss. Sorry seems to be.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
2: Μέχρι τις 5 άκουγα.
1: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
2: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην Go, και προσπαθώντας να πιάσει μια εξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα. Μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 εξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώνουν. Άδειες. Όχι με πράγματα.
2: Με ένα βρακί, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
2: Θα πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιος άνθρωπος έχει πεταχτεί μέχρι την.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. We were good.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο. Ναι. Σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή.
2: Σκαβάτζα.
1: Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου, ναι, που πραγματικά ήμουν σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο Νισάπ, που ήταν έτσι ωραίο παιδί.
2: Εσύ έμπαινε στο Νισάπ και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα.
1: Μου την έχουν πέσει πολλές φορές έξω. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, κάποια θέματα άλλα, οι οποίοι, να σου πω κάτι,
2: με θέλουν πολύ.
1: Με θέλουν πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα το σχολικό.
2: Α, ποιο σχολικό?
3: Καλημέρα στο σχολικό.
1: Καλημέρα.
2: Θα τρελαθώ εγώ. Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι? Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Με το Δέλτα παίζουμε, πήγαμε, ένα όνομα.
1: Δανάη.
3: Μια χώρα.
1: Δανία.
2: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες. Ένα επάγγελμα.
3: Μια πόλη!
1: Δωμακός!
2: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss! Όλοι μαζί!
1: Καλημέρα Kiss!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Επιτυχίες 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλές προηχογραφημένες προτάσεις που
2: διάλογο.
1: Μιλάνε με τα παιδιά. Κάνεις κανονικό το διάλογο. Το παιδάκι δηλαδή μπορεί να πει αρκουδάκι, γιατί η μανούλα μου πηγαίνει συνέχεια διακοπές με τον κουμπάρο, ας πούμε, και μπορεί το AI να σου ανοίξει τα μάτια και να σου καταστρέψει όλα σου τα παιδικά χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 90's to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.
0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας που ροχαλίζει, μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχεται το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην...
2: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν? Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας.
3: Εμένα ροχαρίζει ο σύντροφός μου. Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε. Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.

0: Στον ένα χρόνο έχει χάσει.
1: Θα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
2: Για
1: αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Φανταστικό.
1: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
2: Η Κρήτη για κάποιο λόγο έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
1: Εσύ το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
2: Να πω ρε παιδί μου.
1: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
2: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν τι καταφέρανε.
1: Λοιπόν, καταφέρνουν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI. Που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί. Το Calm είναι χαλαρός και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
2: Μπράβο στην Κρήτη.
1: Ναι, μπράβο στα κορίτσια.
2: Μπράβο στα κορίτσια. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στο Τρεβίζο της Ιταλίας γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος γίνεται και το φεστιβάλ τιραμισού.
2: Ωραία.
1: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
2: Τι σου λένε?
1: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τιραμισού στα κιλά σου. 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τιραμισού.
2: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
1: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
2: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, οπότε θα τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο στα 4, δεν έχει σημασία.
1: 4 μη σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
2: Και 4 να με τερματίσουν. Ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και 4.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας που ροχαλίζει, μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχετε το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην...
2: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν? Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας.
3: Εμένα ροχαλίζει ο σύντροφός μου. Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε? Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.
2: Στον ένα χρόνο.
1: Θα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες δίνεγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο. Ναι. Σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή.
2: Σκαβάτζα.
1: Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου, ναι, που πραγματικά ήμουν σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο Νισάπ, που ήταν έτσι ωραίο παιδί.
2: Εσύ έμπαινε στο Νισάπ και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα.
1: Μου την έχουν πέσει πολλές φορές έξω. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, κάποια θέματα άλλα, οι οποίοι, να σου πω κάτι,
2: με θέλουν πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
2: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα το σχολικό.
2: Α, ποιο σχολικό?
3: Καλημέρα στο σχολικό.
1: Καλημέρα.
2: Θα τρελαθώ εγώ. Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι? Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Με το Δέλτα παίζουμε, πήγαμε. Ένα όνομα.
1: Δανάη.
3: Μια χώρα.
1: Δανία.
2: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες. Ένα επάγγελμα.
3: Μια πόλη!
1: Δαμακός!
2: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss! Όλοι μαζί!
1: Καλημέρα Kiss!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: Το 1984 γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδρυτής του Facebook.
0: Το 1998 ιδρύθηκε το Netflix ως DVD rental service, αλλά αργότερα άλλαξε για πάντα την pop κουλτούρα.
1: Το 1969 γεννήθηκε η Kate Blanchett, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της.
0: Το 2004 βγήκε στους κινηματογράφους το Τρόι με τον Brad Pitt. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Η μύτη μου ήταν αυτή πάνω στο μικρόφωνο. Η Μωρή Αγγελού με τη μύτη του.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ με τη δικιά της μύτη και ήρθαμε να κάνουμε ξυφομαχία εδώ στο Breakfast Show. Μόνο στο 92,9 Kiss.
0: Έτσι, με και εφημπρίο ξεφάντωμα και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καιρό και σήμερα έξω. Έτσι, ένα ήλιο υπέροχο δείχνει ότι θα μα αγκαλιάσει και θα ζεστάνει την ψυχή μα.
1: Εχθέ έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Και σήμερα νιώθω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μέρα γενικότερα μαζί με ένα πολύ ωραίο
1: πάμε
0: απόγευμα.
1: Πάμε κατευθείαν στο απόγευμα, εγώ λέω.
0: Όχι, βρε, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, θα κάνουμε εκπομπάρα. Λοιπόν, έρχεται καινούργια σεζόν Casa de Papel, τα μάθατε.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί εγώ το βλέπω και φανατικά. Τελικά μπορούν οι Simpsons να προβλέψουν το μέλλον.
0: Πώς βοηθά την ψυχολογία η παρακολούθηση τη Eurovision, είναι και επίκαιρο θέμα
1: και
0: αυτό.
1: Και από ποιο δωμάτιο πρέπει να ξεκινάμε το καθάρισμα.
0: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, όπως επίσης ότι και το Viber της εκπομπής μας, παιδάκια μου καλά, είναι εδώ, είναι έτοιμο και σας περιμένει. Να ζεστάνουμε τα δαχτυλάκια σας. Τα δαχτυλάκια σας να τα ζεστάνετε εσείς βασικά, για να μας στείλετε εμάς μήνυμα και εμείς να σας απαντήσουμε και να περάσουμε ωραία. Γιο. 6942-929-929. Καλείτε τώρα. Όχι, καλείτε. Στέλνετε μηνύματα γιατί θέλουμε τώρα διάδραση, έτσι. Θέλουμε παρέα. Και θέλουμε και την ησυχία μας να πει στην κυρία αυτή.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι πια. Κάνω ότι δεν την ακούω. Φοράω ακουστικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: 7
0: και 7.
1: 14.
0: Ναι. Και 14 Μαΐου είναι σήμερα.
1: Τι?
0: Ναι!
1: Oh my god.
0: Δηλαδή δεν είναι φοβερό?
1: What is going on?
0: Κάποια
1: something...
0: πράγματα, επειδή μου, σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαία.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο από τη στιγμή που απλώσαμε τα μάτια μας ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Καλημέρα να πω σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δεν αργήσατε. 7 λεπτά μόνο. Είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας
1: μια ολόκληρη τριωρία. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Αργύρη, γιατί έξω έχει πολύ ωραίο καιρό και έχει μπει ζεστούλα και λίγο την ντουλάπα μου τη βλέπω και δεν ξέρω από πού να την πιάσω για να... Θέλω να κάνω μια μεγάλη ανανέωση. Και τώρα που ήρθε αυτός ο καιρός, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπω στο My Day και να πάω στα My Day Rewards Coupons για να βρω το κουπόνι για να πάρω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Και εκεί μπορείς να βρεις φυσικά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και κουπόνια για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη πράγματα. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε στο Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, όταν λέγαμε πριν ότι θα είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, το εννοούσαμε και το εννοεί και ο καιρός γενικότερα. 24 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας σήμερα, που είναι μια ωραία θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ ζέστη, αλλά έχει και τη δροσούλα του, υποσκιάνε, ας πούμε, 24 βαθμούς δεν είναι πολύ. Θα έχει κάποιες τοπικές νεφοσούλες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, θα έχει κάτι ανεμουδάκια, δηλαδή θα φυσάει και λίγο. Οπότε αυτό δημιουργεί μια δροσούλα εξού και 24.
1: Έχει χιονοθύελες.
0: Θα έχει και ένα μικρό κατακλυσμό κάποια στιγμή. Όχι, ούτε καν. Παιδιά, θα είναι πολύ ωραία η μέρα. 17 με 24 δεν το λες και άσχημα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει μια μικρή δυσκολία που δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει, αλλά that's okay. Λοιπόν, η κάθοδος ξεκινάει κίνηση από τον κόμβο μεταμόρφωσης πάνω και φτάνει μέχρι το Περιστέρι, παιδιά. Τι γίνεται στον Κηφισό? Ας μας ενημερώσει κάποιος επίσημα, παρακαλώ πολύ. Στην άνοδο, από το ύψος Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία Κουτσαστρώμα, μια χαρά. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Και μέχρι στιγμής αυτά γίνονται στους δρόμους της Αθήνας.
0: Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στο Viber 6942-929-929. Να πούμε καλημέρα στην Κική, να πούμε καλημέρα στην Ειρήνη, στη Σοκρατία, στην Αγγελική. Και σε λίγο, μην ξεχνάτε, ξεκινάνε και τα παιχνίδια μας. Έχουμε τα δώρα μας, έχουμε τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε πολλά! Μόνο εδώ στο Kiss 92,9 φυσικά.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Πεμπτούλα, είναι 14 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 17 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. Και τώρα, παιδιά, έτσι που ανοίγει ο καιρός και πλησιάζει το καλοκαιράκι, όταν κλείνετε τα μάτια σας και σκέφτεστε ελληνικό καλοκαιράκι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο
1: Θυμάρι.
0: Μυαλό?
1: Θυμάρι. Θυμάρι, ήλιος, τζιτζίκι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η μυρωδιά που έχει, ρε παιδί μου, όταν περνάς κοντά από παραλία που έχει πάρα πολλά.
0: Αν σου έλεγα η πρώτη εικόνα που σου έρχεται σε νησί.
1: Μπλε σκεπή, ναι. Άσπρο στίχος, σπιτάκια.
0: Πολύ κοντά είσαι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί. Θα λύσουμε την απορία σε όσους την έχουν. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Γιατί τα σπίτια στα Κυκλαδίτικα νησιά είναι λευκά με μπλε παράθυρα? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ?
1: Εγώ έχω αναρωτηθεί, έχω πει στον εαυτό μου ότι είναι λευκά για να μην τραβάνε τη θερμότητα.
0: Ναι.
1: Για να μην καίγονται οι άνθρωποι στο σπίτι από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πολύ σωστά είσαι.
1: Λοιπόν, αλήθεια!
0: Πολλά σπίτια σε νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Σαντορίνη ήταν αρχικά χτισμένα από πέτρα, καθώς το ξύλο δεν βρισκόταν εύκολα στα βραχώδη νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο όμως οι πέτρες είχαν σκούρο χρώμα. Το δυνατό φως του ήλιου που χτυπούσε το καλοκαίρι τα σπίτια έκαναν το εσωτερικό τους αφόρητα ζεστό. Ως εκ τούτου λοιπόν οι κάτοικοι άρχισαν να βάφουν τους πέτρινους τοίχους λευκούς σε μια προσπάθεια να δροσίσουν τους εσωτερικούς χώρους. Η μέθοδος αυτή λειτουργήσε και οι κάτοικοι των νησιών υιοθέτησαν μέσα στους αιώνες με αποτέλεσμα τα δροσερά άνετα σπίτια παλιά για τους κατοίκους και γραφικούς οικισμούς, σήμερα και για τους επισκέπτες.
1: Εσύ Αργύρη, θέλεις να σου πω κάτι?
0: Όσον αφορά το μπλε, να τελειώσω αυτό και θα μου πεις ό,τι θες. Όσον αφορά αυτό για το άσπρο. Όσον αφορά το μπλε, λοιπόν, ήταν το πιο συνηθισμένο χρώμα που έβαφαν τις βάρκες τους. Και ό,τι χρώμα περίσευε, το χρησιμοποιούσαν για να γράφουν να χρωματίζουν τα παράθυρά τους. Και έτσι έμεινε λοιπόν αυτό το λευκό με το.
1: Φανταστικό.
0: Με το μπλε, που είναι και το σήμα κατά τεθέν των Κυκλαδίτικων νησιών.
1: Από όλο αυτό που είπες, ξέρεις, κρατάω. Είμαι πάρα πολύ έξυπνη, γιατί χωρίς να γνωρίζω αυτό το θέμα εδώ,
0: ναι.
1: Έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει και είπα: κοίτα, γιατί το κάνουν άσπρο το σπίτι εκεί πέρα στο νησάκι?
0: Ναι.
1: Για να μην ζεσταίνονται πολύ. Και είχα δίκιο.
0: Πολύ ωραία. Θες να βάψουμε τα σπίτια μας εδώ στην
1: Όχι,
0: Αθήνα, άσπρο με μπλε παράθυρα?
1: Όχι, εξίσου έξυπνος με μένα τηλέφωνο.
0: Ένας έξυπνος να πάρει τηλέφωνο.
1: Ένας που έχει διακριθεί για την εξυπνάδα.
0: Ένας πιο έξυπνος από τη ζωή, θέλω
1: αυτό
0: να
1: δεν θα το βρει. Αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, έξυπνοι και έξυπνες απανταχού. Καλέστε τώρα στο 210-80-50.000. Καλέστε τώρα, γιατί έχουμε δωροεπιταγή από τα TGI Fridays για να επιβραβεύσουμε την εξυπνάδα σας.
1: 50 ολόκληρα ευρώ, γιατί κάπως πρέπει να τραφεί το μυαλό. Και πώς θα τραφεί? Με TGI Fridays.
0: Ακριβώς. IQ από 160 και πάνω θέλουμε. Τόσο έξυπνους. Δηλαδή, έξυπνους διάνοιες, genius.
1: Εγώ είμαι 163 πάντως.
0: Ωραία, έστω ρε παιδί μου, αλλά να είστε έξυπνοι. Μην πάρετε τώρα στους υπόλοιπους διαγωνισμούς.
1: Μια χαρά. Εμείς τώρα θέλουμε τον σύγχρονο Αϊνστάιν και τη σύγχρονη Μαρί Κιουρί.
0: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 22 λεπτά μετά τις 7, 14 Μαΐου, και πάμε να πούμε...
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν θα μας την πει ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα Kiss, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Για να σε ρωτήσω Βασίλη μια πολύ σημαντική ερώτηση. Περνιέσαι για έξυπνος?
3: Κοίτα, έτσι μου λένε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αν μου το λένε για να με στεναχωρούν.
0: Ναι.
3: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Εσύ πού θα, θα κατατάξεις τον εαυτό σου, ας πούμε, την εξυπνάδα σου, σε τι βαθμό IQ? Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που σου κάνω τώρα.
3: Αν σου πω, δεν το έχω ψάξει καθόλου. Ο μέσος όρος πόσο είναι του IQ?
4: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, θα σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο κάνει 10 και 10?
3: 20.
0: Μπράβο! Είσαι πάρα πολύ έξυπνος.
4: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη.
0: Από τη ζωή που μετράει με δαχτυλάκια είσαι σίγουρα πιο έξυπνος. Λοιπόν, Βασίλη μου, πώς περνάει η μέρα σου, τι λέει, τι προγραμματίζεις?
3: Η μέρα μου πάλι ξεκινάει με Kiss.
0: Ναι.
3: Για να είναι καλή, εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Για να είσαι έξυπνος.
3: Βγαίνουμε στη δουλειά και ό,τι προλάβουμε και καθημερινή κάνουμε. Από άψη υποχρεώσεων, τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακο.
0: Φανταστικά, καλέ μου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σου φτιάξαμε και το βράδυ. Θα πάρεις την παρέα σου και θα πας στα TGI Fridays, επειδή είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Θα πάρεις όμως έναν έξυπνο να πάτε να φάτε. Δεν θα πάρεις τώρα τους άλλους.
3: Αλλά δεν τον είναι άλλη εκεί,
0: Όχι.
4: Άρα μόνο θα πάει να φάει.
0: Μόνο έξυπνοι.
3: Καλά μου το είπες, γιατί δεν έχει και πολλούς ήλους έξυπνους.
0: Λοιπόν, άκου
3: να δεις. Θα να φτιάξω πολύ.
0: Θα τους ρωτάς αυτό που σε ρώτησα και εγώ εσένα. Πόσο κάνει 10 και 10. Όποιος σου απαντάει, ωραία, είναι έξυπνος.
4: Θα περάσει το μέσο όρο της Ελλάδας τουλάχιστον.
3: Ωραία, ναι. Κατάλληλο τέτοιο.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, να πάτε να
3: φοβερή, παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε, καλέ μου, καλή σου μέρα.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί. Και εκεί.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 92,9.

0: Boulevard of Broken Dreams ακούμε από τους Green Day, εδώ συντονισμένοι στον 92,9 εκεί σε αυτή την Πέμπτη. Και γιατί είναι ωραίες οι Πέμπτες, Αργύρι μου?
1: Γιατί είναι ωραίες οι Πέμπτες,
0: γιατί αύριο είναι Παρασκευή.
1: Σωστά.
0: Και μεθαύριο είναι Σάββατο.
1: Και γιατί εχθές ήταν Τετάρτη και προχθές Τρίτη.
0: Και προχθές Δευτέρα.
1: Ναι, είναι μια ωραία μέρα η Πέμπτη, η αλήθεια είναι, που έτσι σου δίνει ελπίδες για το Σαββατοκύριακο και μια γλυκιά ανάμνηση για τη βδομάδα που σχεδόν έχει περάσει.
0: Ξέρεις τι άλλο μου δίνει ελπίδες? Η νέα γενιά, Αργύρι μου.
1: Συμφωνώ.
0: Η νέα γενιά, ξέρεις τι κάνει? Κάνει θαύματα.
1: Ναι, ρε, εσύ, σίγουρα. Όπως για το 19χρονο.
0: Για το 19χρονο, θα σου
1: μα
0: πω.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, τι genius είναι αυτός?
0: Λοιπόν, ένας 19χρονος, Icon, προγραμματιστής, δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μια καινούργια εφαρμογή, τέλος πάντων.
0: Ναι, που είναι σαν το ChatGPT, σαν όλα αυτά, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Το οποίο μπορεί να σου πει, έχει προγραμματιστεί να σε βοηθάει με διάφορα tasks, τέλος πάντων, αλλά ένα από αυτά μπορεί να κάνει είναι να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single.
1: Σ' αρέσει, ας πούμε, ένας Γιάννης. Είναι μια Μαρία.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αν ο Γιάννης, η Μαρία, τέλος πάντων, σβήσει κοινές φωτογραφίες και story με το τέρι του, ανεβάσει φωτογραφίες τύπου ελευθερία ξανά, ξέρεις, αυτές τις μέλα.
0: Ναι. Κάνει unfollow. Λίγο πιο, ξέρεις, σε καθρέφτη αυτή τη φωτογραφία που ανεβάζουμε, που λέμε κοίτα ξαφνικά, κοίτα τι ωραίος που είμαι, τι ωραία που είμαι.
1: Κάνει unfollow σε μέλη της οικογένειας του Γιάννη, της Μαρίας αντίστοιχα, που μέχρι πρότινος ανέβαζε συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, να σου πω, αυτό δεν είναι και καλό δείγμα, γιατί και εγώ όταν έχω χωρίσει από τάκτ, έχω κάνει ένα χρόνο να σβήσω με οικογένεια σαλούνο.
1: Ένα χρόνο μετά θα το βρει αυτό το ChatGPT και θα σφίξει όλα.
0: Αμένα περίμενα να έχει χωρίσει, να έχω χωρίσει, να μου πει μετά από ένα χρόνο.
1: Εντάξει, να σου πω, αν δεν δώσει δείγματα και αυτό, που τι αμυρίζει τα νύχια του που δεν έχει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μα τι να κάνουμε τώρα. Πάντως είναι δαιμόνιο αυτό
0: είναι
1: που δαιμόνιο. Έχει κάνει.
0: Και μπράβο σε αυτό το παιδί, πραγματικά.
1: Μπράβο, μωρέ, τώρα αλήθεια.
0: Γιατί, όχι, φανταστικό είναι.
1: Έλα και εσύ.
0: Βέβαια, μια
1: ότι εσύ ξεροσταλιάζεις και περιμένεις πότε θα χωρίσει αυτός ή αυτή που σου αρέσει, δηλαδή μπορώ να τρελαθώ.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι, κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, ό,τι και να κάνει 19χρονος, ό,τι και να κάνει το ChatGPT και το MIPT και το CPT,
1: ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
1: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
0: Τι?
1: Όχι στα social,
0: τι?
1: Γενικά. Γενικά, τι? Γενικά.
0: Φυσικά και όχι! Ποτέ μου! Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να περπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από τα αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ κυρία, πάντα κυρία.
1: Τι χρώμα φορούσατε?
0: Νομίζω ότι η φίλη μου φορούσε μια μπλε electric μπλούζα. Νομίζω μας ακούει κιόλας. Θα το θυμάται σίγουρα αυτό το περιστατικό. Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Λοιπόν, για στείλτε στο Viber.
0: Γιατί
1: παιδιά,
0: πρέπει να ξεφτυλίζομαι εγώ κάθε πρωί σε αυτή την εκπομπή?
1: Έλα, και εγώ το έχω κάνει μια φορά. 6942-929-929. Έχετε παρακολουθήσει με γυαλιά και καπέλα και τέτοια? Θέλω να τα μάθω όλα εδώ στο Viber. Παρ' όλα αυτά, σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα, παιδιά. Και παίζουμε το γράμμα φου. Πώς λέμε, φακός.
0: Φώτης.
1: Φακός, φώτης, όλα αυτά.
0: Φιστίκι, φάρσαλα, φώκια.
1: Φάρσα γενικότερα που είναι η ζωή όλη. Οπότε καλείτε στο 210-80-50-000, γιατί έχουμε καλλιντικάκια από τη Σέρια για τα μουτράκια σας τα όμορφα.
0: Που βάφηκε την Αντιγόνη στη Eurovision. Σήμερα θα τη βάψουνε. Περιμένω υλικό εγώ τώρα.
1: Σήμερα που θα τη δούμε το βράδυ την Αντιγόνη.

0: είναι ο μητελικός της, βαμμένη με τη Σέρι Άπινε.
1: Και εμείς
0: τα έχουμε εδώ αποκλειστικά για να σας τα δώσουμε σε πολύ λίγο. 2-10-80-50.000. Καλέστε για όνομα πολύ ζωφή το πράγμα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και θέλω να πω ότι έχω παρατηρήσει ότι εδώ στο Viber, παιδιά, είστε πολύ ύποπτα παιδάκια. Έχετε κάνει πολλές παρακολουθήσεις. Αλλά δεν θα εκθέσουμε κόσμο. Κάτι βλέπω εδώ, κάτι γκάλωπ έχετε κάνει για να μάθετε για το αντικείμενο του πόθου σας. Έχετε κάνει διάφορα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε να παίξουμε, φυσικά. Αυτό.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και έχουμε στην παρέα μας τον Άγγελο. Καλημέρα, Άγγελε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, ξέρεις τώρα.
3: Στη δουλειά πηγαίνω.
0: Με τι ασχολείσαι, καλέ μου?
3: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος στο νοσοκομείο.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω, Άγγελε, το ΦΥ πώς φαίνεται σαν γράμμα?
3: Εντάξει, συμπαθητικό.
0: Ωραία. Εσύ έχεις παρακολουθήσει ποτέ?
3: Το διαγωνισμό, ναι.
1: Όχι το διαγωνισμό, αν έχεις παρακολουθήσει αντικείμενο πόθου. Να βγεις έξω με τα μάξι, να πάρεις ντόνατς, καπελάκι και να κάτσεις εκεί πέρα με τις ώρες.
3: Όχι, εντάξει.
0: Πολύ το σκέφτηκες, Άγγελε. Πολύ το σκέφτηκες. Λοιπόν, πάμε στο ΦΥ καλύτερα, γιατί εδώ θα είμαστε πιο καλοί. Λοιπόν, βάζουμε χρονόμετρο και ξεκινάμε.
3: Μάλιστα, ναι.
0: Φύγαμε, λοιπόν. Ένα όνομα.
3: Φώτης.
1: Ένα φυτό.
3: Φτέρι.
0: Αλλιώς υποντικοπαγίδα.
3: Ναι.
1: Με αυτό το όργανο έπαιζαν οι βοσκοί στα πρόβατα.
3: Λάουντο.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Επάγγελμα φυσικοθεραπευτής.
1: Μια πόλη.
3: Φουκουσίμα.
0: Ο καπνοδόχος του πλοίου ή εργοστασίου, μεταφορικά ο μανιώδης καπνιστής.
1: Όπω αυτός. Μπράβο. Αλλιώς την τρικυμία.
3: Φουρτούνα.
0: Ένα ζώο.
3: Ζώο, φώκια.
1: Στο ελληνικό αλφάβητο έχουμε σύμφωνα και
3: φωνήεντα.
0: Ναι.
1: Μας πήγε στην καρδιά, στην κούλουρη.
0: Και εσύ, ρε παιδάκι μου, σιγά το πράγμα κιόλας. Σιγά, μας άγχωσες. Το φλάουτο, θέλω να μου γνωρίσεις ένα βοσκό που παίζει φλάουτο.
1: Νομίζω ότι παίζουν και φλάουτο και φλογέρα παίζουν.
0: Τι λες μόλις που παίζουν φλάουτο?
1: Δεν παίζει φλάουτο βοσκός? Πιστεύεις ότι όλοι οι βοσκοί δηλαδή έχουν? Δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να έχει μουσικές γνώσεις ένας βοσκός?
0: Μάλιστα, μαζευτούν πολλοί βοσκοί που παίζουν πολλά όργανα να κάνουν ορχήστρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δουλεύεις μπορεί και εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το δεχτήκαμε. Λοιπόν, Άγγελε, καλλιτικά από τη Serie A, λοιπόν, να τα δώσεις, να τα κρατήσεις, να τα δώσεις, ό,τι θες να τα κάνεις, που βάφηκε να λιγώνει στο Eurovision φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σου.
3: Ευχαριστώ. Εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: 92,9 Kiss 90.

0: Δώστε μου σωστά αγγέλου, σε παρακαλώ πολύ. Τραγουδάει η Μέλανη Φιώνα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Η Μέλανη το θέλει.
0: Η Μέλανη το θέλει. Η Μέλανη ζωμός. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πραγματικά. Επειδή είμαι πάρα πολύ έξυπνη, είμαι και πάρα πολύ αστεία. Αυτά πάνε χέρι-χέρι, να ξέρεις.
1: Πραγματικά, ώρες-ώρες γαργαλιέμαι.
0: Γαργαλίσου. Κάτσε στην άκρη, γαργαλίσου, γιατί θα πω κάτι το οποίο ξέρω ότι δεν έχεις καμία ιδέα, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες, επειδή είμαστε πολύ όντα, ρε παιδί μου, που παρακολουθούμε πολλές σειρές, έχουν πολλές ιδέες για αυτό που θα μιλήσω τώρα. Επιστρέφει το La Casa de Papel, αρχίριο.
1: Το έχω ακούσει, μωρέ, απλά δεν το έχω δει.
0: Εγώ το έχω δει το La Casa de Papel, πορωμένα κιόλας, empieza la Mitriacado.
1: Απλά έχω την αίσθηση ότι είναι πολλά χρόνια πριν.
0: Είναι δηλαδή, πολλά χρόνια πριν.
1: Επιστρέφει μετά από πόσα χρόνια.
0: Επιστρέφει. Έλαντε, πότε δηλαδή, ήταν η τελευταία σεζόν.
1: Πολλά χρόνια
0: μέσα στον COVID
1: το...
0: νομίζω ήταν η τελευταία σεζόν.
1: Δεν είναι από τις πρώτες σειρές που έγιναν χαμός με το Netflix.
0: Με το Netflix. Πολύ μεγάλος χαμός. Ήταν και το ήταν από τις νούμερο ένα σειρές του.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό που θέλω να σου πω.
1: Κάνανε επιτυχία τα παιδιά και επιστρέφουν.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι λοιπόν ότι ξεκινάει το 2027 θα ξαναδούμε στις οθόνες μας. La Casa de Papel.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο, γιατί βγήκε ένα τιζεράκι 50 δευτερολέπτων, πόσο ήταν.
1: Άρα είναι επίσημο.
0: Που έδειχνε τους χαρακτήρες κτλ. Αλλά δεν σου λέει θα βγει η έκτη σεζόν. Σου λέει ότι θα γίνει ένα expansion of the universe, of the La Casa de Papel universe. Που σημαίνει ότι θα γίνει μια επέκταση του ήδη υπάρχοντος σύμπαντος του La Casa de Papel. Το οποίο
1: αυτό
0: είτε σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι κάτι one and off, ας πούμε. Μία και έξω.
0: Όχι, όχι. Μπορεί να είναι spin-off, δηλαδή μια σειρά με χαρακτήρες από το La Casa de Papel.
1: Okay.
0: Που έχει γίνει αυτό στο παρελθόν με τον Berlin,
1: okay.
0: Που ήταν ένας από τους βασικούς. Η οποία σειρά δεν μου άρεσε τόσο, να σου πω την αλήθεια.
1: Okay.
0: Την ξυλοβαρέθηκα. Αλλά θα γίνει, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι κάτι
1: δηλαδή,
0: έρχεται.
1: Παίρνουν κάποιους χαρακτήρες από τη σειρά και κάνουν μια άλλη σειρά. Αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά δεν μας το έχουν ξεκαθαρίσει αν θα είναι αυτό ακριβώς.
1: Okay.
0: Δηλαδή, είτε θα βγει καινούρια σε πολλά εισαγωγικά σεζόν,
1: okay.
0: Είτε θα βγει ένα μεγάλο επεισόδιο, είτε
1: ωραία.
0: Θα βγουν spin-offs. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη
1: okay.
0: αυτό.
1: Θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Σημασία έχει ότι για τους θαυμαστές της σειράς και τους φαν της σειράς, κάτι που θα μυρίζει Casa de Papel θα επιστρέψει στις οθόνες.
0: Θέλω να το κρατήσουν ζωντανό, γιατί ήταν ένα πολύ καλό. Και μαρκετινίστηκα να το πάρει. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ καλό product.
1: Φανταστικά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλά πολλά ακόμα μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Επιμένει!
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
9: Πόσο?
0: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Τρεις εργένιδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το μπάτζετ μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και Bed & Bath.gr.
0: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: 3 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 14 Μαΐου παιδιά, πεμπτούλα σήμερα και δεν ξέρω για σας, αλλά αν είστε κάπως σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, σας έχω τη λύση. Μπείτε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και πάρτε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Α, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. ΔΕΗ My Rewards Coupon λοιπόν για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, Θεσσαλονίκη, όχι, not Αθήνα. Λοιπόν, Αθήνα, λοιπόν, παιδιά μου, καλά.
2: Ή ψάχνεις Θεσσαλονίκη εσύ?
0: Μου βγήκε ο καιρός Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ τι, κάτι πρέπει να ψάχνεις για να σου βγήκε ο καιρός Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, παιδί μου, πατάω στη σελίδα και έχει επιλογές Θεσσαλονίκη, Μαρούσι, έχει διάφορες.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θες Θεσσαλονίκη? Να δω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Α, έχει κάτι βροχούλες. Είχε βροχούλες το πρωί. Φοβερό. Λοιπόν, εδώ δεν μας αφορά εμάς αυτό, δεν έχουμε βροχούλες. Αθήνα πάμε. Λοιπόν, έθριος καιρός. 24 με 25 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας. Έχει και κάτι μικρές νεφοσούλες μέχρι τις 11-12 η ώρα και μετά τις 2 το μεσημέρι. Αλλά όχι κάτι φοβερό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λίγο.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και
0: τέτοια. Όχι, είναι πολύ ωραία. Είναι αυτό που πρέπει, ρε παιδί μου. Είναι η θερμοκρασία που σε κάνει να γαλιάζει Okay.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δραματικά. Παίζεται η Οδύσσια και η Ιλιάδα ταυτόχρονα σε όλα τα στενά του κόσμου.
0: Okay.
2: Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα κυφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και μη σου πω ότι φτάνει και μέχρι τις Αχαρνές κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω επίσης ότι η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι Κουτσά Στραβά το Μαρούσι έχει κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η κυφισία σαν αναδιαστήματα είναι, μιλάμε, πολύ δύσκολη κατάστασή της. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού τα βλέπει όλα κόκκινα. Στα κόκκινα είναι η Αρδιτού σε όλο της το μήκος. Και αυτά.
0: Ωραία,
2: αυτά,
0: πολύ αυτά. Ωραία. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε αν τελικά οι Simpsons προέβλεψαν, ρε παιδιά, το Χανταϊό. Είναι δυνατό?
2: Οι Simpsons έχουν προβλέψει άπειρα πράγματα που έχουν συμβεί μετά από χρόνια. Μέχρι και τον Τραμπ να είναι πρόεδρος Αμερικής.
0: Για να δούμε. Σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 9 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τι έγινε, πού είστε παιδάκια μου, καλά? Έχετε έρθει στην παρέα μας, έχετε ξυπνήσει, έχετε φτιάξει καφεδάκι? Γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για προβλέψεις και όχι για τα ζώδια, για τους Simpsons, οι οποίοι έχουν συνδεθεί πολλές φορές, σου λέει, με υποτιθέμενες προβλέψεις από την πολιτική μέχρι και την τεχνολογία και την pop κουλτούρα. Παλιότερα, λέει, έχουν βρεθεί προβλέψεις, έχουν επιβεβαιωθεί μάλλον προβλέψεις που έχουν κάνει σε διάφορα επεισόδια των Simpsons για την προεδρία του Donald Trump, για τα ρούχα της Καμάλα Χάρης, για την εμφάνιση της Lady Gaga στο Super Bowl και πολλά πολλά ακόμα.
1: Ρεσί, είναι φανταστικό, γιατί όντως αυτά είναι τα πιο βασικά, ας πούμε, που έχουν βρει. Έχουν βρει μέχρι και ότι θα χρησιμοποιούμε smartwatches, ναι, για τη λειτουργία τους. Είναι πραγματικά φανταστικό. Και τώρα που είδαμε όλο αυτό που γίνεται με το Χανταϊό, που κάνανε την καραντίνα μέσα στο πλοίο, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όλοι αυτοί, θέλω να σου πω λοιπόν ότι το 2012, ναι, είχαν γράψει ένα ανάλογο εφιαλτικό σενάριο με πλοίο,
0: ναι,
1: και η υπόθεση έχει πράγματι πολλές ομοιότητες και προς το σκηνικό του κρουαζιερόπλοιου, αλλά και την ανακοίνωση για το θανατηφόρο ιό και την απομόνωση στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν πρόκειται για κυριολεκτική πρόβλεψη,
0: ναι,
1: του Χανταϊού,
0: αλλά όσο να είναι, δεν είναι φοβερό. Πριν πόσο καιρό είναι αυτό το επεισόδιο και τώρα το φέρανε?
1: Το 2012.
0: Απίστευτο, εσύ.
1: Δεν, πραγματικά.
0: Είναι απίστευτο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι λίγο έτσι είναι και ο Καπουτζίδης.
1: Α, ναι, ισχύει αυτό.
0: Σε όλες τις σειρές του.
1: Ισχύει αυτό, καλέ.
0: Δηλαδή τα σκάνδαλα που είχαν βγει στο παραπέντε με τον Πρωθυπουργό, στις Σαββατογεννημένες με τη θα κερδίσουμε τη Eurovision. Εγώ την είχα κερδίσει τη Eurovision και τότε ήταν που είχε πάει ο Ρουβάς και είχε βγει τρίτος.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν η Παπαρίζου που κερδίσαμε τη Eurovision. Κατά καιρούς, άμα δεις τις σειρές του Γιώργου, έχει πολλά μελούμενα.
1: Έχει όντως πολλά. Και μπράβο και στον Γιώργο Καπουτζίδη. Μπράβο.
0: Έχει το χάρισμα.
1: Έχει το χάρισμα που έχει και ο δημιουργός του.
0: Να πούμε για καλή επιτυχία σήμερα με τη Μαρία Κοζάκου, που θα αναμεταδώσουν τον ημιτελικό στην ΕΡΤ σήμερα για την Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός συμμετέχει και η Αντιγόνη. Όλα, ό,τι πληροφορία έχουμε να τη λέμε.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 17 λεπτά μετά τις 8, είναι Πεμπτούλα, είναι 14 Απριλίου, Μαΐου, τι Απριλίου μπορώ λέω κι εγώ. Παιδιά, δεν έχω, με λέει πάπο και εγώ αντιστέκομαι και δυστυχώς πρέπει να το αποδεχτώ.
1: Αχ, πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι έγινε χθες που πήρε εσύ το αυτοκίνητο, αλήθεια. Πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε.
0: Θέλω
1: αυτό.
0: Θέλω να το βουλώσεις κάποια στιγμή. Δεν θέλω να λέμε τα πάντα στον
1: αυτό
0: αέρα.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε, ρε, γιατί πραγματικά εχθές που τράκαρες πάνω στο πεζουλάκι, θα το ξεχάσω εκεί που πει πάμε να παρκάρεις να πάρεις κάτι από το οποίο σκυλοτροφή, τι ήθελες να πάρεις.
0: Έλεγα με παίρνει, μπουπ
1: μπροστά. Μέσα σε όλα τα άλλα, βέβαια έχασε όλους τους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι άλλο ωραίο έκανες που πήγες να τρακάρεις 2-3 φορές.
0: Δεν πήγα να τρακάρω.
1: Δεν πήγες να τρακάρεις.
0: Δεν κινδυνεύει άλλος κόσμος μαζί μου. Εγώ κινδυνεύω.
1: Όχι, εξαιτίας των άλλων πήγες να τρακάρεις, αλλά δεν είσαι γρήγορος. Δεν είσαι και εμένα που είμαι easy rider στους δρόμους. Παίρνω τα μάξιμο.
0: Είσαι μακριά. Οι ντιούξ όλοι μαζί. Λοιπόν, παιδιά, είναι μεταβατική περίοδος. Ερχόμαστε από το χειμώνα, έρχεται καλοκαιράκι, ανανεωνόμαστε, ανοίγουμε παράθυρα, αερίζουμε ντουλάπες, πράγματα. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα βιολογικό καθαρισμό, βαθύ βιολογικό καθαρισμό από την Clarity Pro και το φίλο μας τον Φίλιππο, ο οποίος μας προσφέρει ένα ωραιότατο διαγωνισμό για να κερδίσει ένας από εσάς αυτό το βιολογικό καθαρισμό. Γιατί στο Kiss 92,9 κάνουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς. Πηγαίνετε λοιπόν για αρχή στο Instagram του Kiss 92,9, πατήστε follow γιατί τρέχουν πολύ διαγωνισμοί ταυτόχρονα και ένας από αυτούς είναι και αυτός.
1: Η Clarity Pro δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενέργειας, θα προσφέρουμε ως δώρο έναν πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων.
0: Παιδιά, μετά λέει για μένα.
1: Επίπλων σπιτιού στον τυχερό νικητή. Η υπηρεσία περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρεκλών και γενικά υφασμάτων εμφανιών. Πόνεσα.
0: Ελβίδα, αν μας ακούσει από τη γραμματεία, φέρει λίγο πάγο στην ηλίθεια, χτύπησε μόνη της. Λοιπόν, δεν έχετε πολύ χρόνο, παιδιά. Μέχρι σήμερα
1: είναι. Εδώ έχω πολύ χρόνο, έτσι όπως με βλέπω.
0: Μέχρι σήμερα είναι να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μέχρι σήμερα Πέμπτη, στο Instagram του Kiss92,9 και αύριο το πρωί εδώ θα βγει ο νικητής. Δεν θα με αφήσει να πω τίποτα. Έχω τον κούφι απέναντι, αλήθεια.
1: Λοιπόν, θέλω να μάθεις κάτι πολύ σημαντικό.
0: Τι να μάθω, βρε κακομοίρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω από ποιο δωμάτιο όλοι εμείς που καθαρίζουμε και μας αρέσει το καθάρισμα, υπάρχει τρόπος για να καθαρίσεις σωστά το σπίτι. Πρέπει να ξεκινήσεις από το σωστό μέρος. Εσύ από ποιο μέρος ξεκινάς όταν καθαρίζεις το σπίτι
0: σου? Εμένα,
1: σου,
0: έτσι όπως είναι το σπίτι μου, αναγκαστικά θα ξεκινήσω από την κουζίνα, γιατί είναι αυτό που βλέπω πρώτο. Είναι κουζίνα και σαλόν είναι ένα εμένα. Οπότε, ναι, αν η κουζίνα είναι ακατάστατη, είναι σαν να είναι ακατάστατο όλο το σπίτι.
1: Εγώ νομίζω όταν ξεκινάω από το σαλόνι, που είναι και εμένα σαλόν τραπεζαρία. Mm. Ξεκινάω από το σαλόνι, φτάνω στην κουζίνα, υπνοδωμάτιο και τέλος στο μπάνιο για να κάνω ωραίο
0: σειρά, δηλαδή.
1: Τα πηγαίνω περίπου με τη σειρά. Αλλά διάβασα κάπου ότι το σημαντικότερο μέρος να ξεκινήσει το καθαρισμό είναι η κουζίνα. Γιατί αυτό είναι το πιο βασικό και το πιο απαιτητικό μέρος του σπιτιού.
0: Και ίσως έχει και τα περισσότερα μικρόβια μαζί με το μπάνιο, θα πω.
1: Ναι. Οπότε, αν και για μένα το μπάνιο είναι πιο απαιτητικό, γιατί κάθομαι στα τέσσερα και τρίβω.
0: Εντάξει, το ακούω. Και στην κουζίνα έτσι πρέπει να γίνει όμως.
1: Καθόμουν να. Πριν έρθει ο Δημήτρης στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Άλλο χορηγικό αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Teardrop. Εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Κώστα Θή, ακούμε από Jennifer Lopez και θέλω να πω μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη, ο οποίος εδέησε να βάλει το πρωί ραδιόφωνο και να μας ακούσει.
1: Γιατί μας ακούει ο Γρηγόρης γενικά?
0: Μας ακούει, αλλά τώρα εδώ πέρα μια εβδομάδα δεν μας άκουγε, γιατί
1: Γρηγόρη,
0: ήταν πολύ, ξύπναγε και έτρεχε.
1: Θα σε μαλώσω και θα σου τσιμπήσω τα μαγουλάκια.
0: Α, θα έρθει, θα βρεθείτε, δεν θα βρεθείτε. Τι τσίπημα έχει να πέσει.
1: Λοιπόν, όμορφα μου πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, έχετε φτιάξει καφεδάρα, έχετε βγει στους δρόμους, πάτε δουλειά, έχετε πάει δουλειά και έχετε αράξει και κλέβετε λίγο και ακούτε εκεί σε 92,9 την καλύτερη δουλειά κάνετε, θα σας πω. Και θα σας μιλήσω τώρα, θα σας πάω στην Κίνα.
0: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ η Κίνα.
1: Να σε πάω στην Κίνα πάλι. Έχω ταξιδέψει γενικά και
0: θέλω
1: πού δεν σε έχω πάει.
0: Θέλω να με πάω σωστά στην Κίνα. Ξέρεις πως θα με πάω σωστά στην Κίνα?
1: Πώς θα σε πάω στην Κίνα?
0: Έτσι. Πάμε.
1: Πολύ σωστό. Λοιπόν, στην Κίνα σου λέει μια γυναίκα διαγνώστηκε με σπάνια ασθένεια που δεν μπορεί να ακούσει ανδρικές φωνές.
0: Γιατί σταμάτησε να μιλάει, ρε παιδιά.
1: Η πάθηση λοιπόν επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο ψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, σου λέει, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το στρες και η έλλειψη ύπνου συνέβαλαν στην κατάστασή της, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με έγκυρη θεραπεία και ξεκούραση. Πώς θεραπεύεται αυτό
0: τώρα?
1: Να
0: σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν θα το θεράπευα. Εγώ θα ήθελα να μείνει αυτό. Είναι μια ασθένεια που θέλω να κολλήσω. Πώς κολλάω? Τι να κάνω, να κουραστώ?
1: Άρα εσύ πιστεύεις ότι κατά βάθος η γυναίκα αυτή δεν έχει, δεν έχει πρόβλημα με την ακοή της?
0: Μπαϊλντίζουν οι Κινέζοι, μπαϊλντίζουν, το λέω εγώ. Μπαϊλντίζε, κουράστηκε πια, κουράστηκε να ακούει ανδρικές φωνές. Να τη λένε τι θα κάνει.
1: Δεν είναι ψυχοσωματικό, απλά πόσες παπάρες έχει ακούσει.
0: Νομίζω ότι είναι ψυχοσωματικό, τελεία. Είναι σε φάση, λοιπόν, έχω πάθει υπερκόπωση από την ανδρική παρουσία στη ζωή μου, τελείωσε, τους έβαλα στο μιούτ.
1: Θυμάσαι ένα σκυλάκι που είχε βγει στα social media που του φώναζε το αφεντικό και έκανε ότι νομίζαν ότι είναι κουφό και τελικά αποδείχτηκε ότι το σκυλάκι δεν ήταν κουφό, αγνοούσε απλά το αφεντικό του. Νομίζω κάπως κάτι τέτοιο έπαθε και η Κινέζα εδώ.
0: Αχ, όσοι θέλετε να το πάθετε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber 6942-929-929, γιατί έχω βρει κάποιους τρόπους να συμβεί αυτό.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: 92,9.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ ακούμε και The First Time εδώ στον 92,9 εκεί που παίζουμε τις καλύτερες 90s του Now επιτυχίες. Είναι Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου του 2026 και είναι 8:36 και θέλω να σας μιλήσω για μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς την οποία φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας και γενικότερα όλες τις περιοχές έτσι που είναι γύρω-γύρω από το Διελλήνικον και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία.
1: Θεατρικά εργαστήρια λοιπόν, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία.
0: Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε ένα ταξίδι με τρένο, Αργύρη μου, αλλά όχι
1: Ευρωπαϊκή,
0: στην Ελλάδα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μας στέλνει πολύ ωραία νέα γι' αυτό, γιατί με ένα νέο σύστημα έκδοσης κυρίως σιδηροδρομικών εισιτηρίων που θα βοηθάει τους επιβάτες να διασχίσουν γρηγορότερα τα σύνορα με τρένα. Η Επιτροπή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τρεις προτάσεις που απλοποιούν το σχεδιασμό και τις κρατήσεις για διασυνορικά ταξίδια, ιδιαίτερα για δρομολόγια τρένων από πολλές εταιρείες και διασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τους επιβάτες τρένων σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
0: Εσείς που θέλω να πάω πάρα πολύ με τρένο.
1: Orient Express.
0: Όχι το Orient Express. Θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτή τη διαδρομή Παρίσι-Λονδίνο που περνάει κάτω από τη μάχη.
1: Πόσες ώρες είναι αυτό?
0: Νομίζω λίγες ώρες.
1: Γιατί είναι
0: ναι, και εκτός αυτού, εντάξει, είναι και πολύ γρήγορο. Είναι δηλαδή super speed.
1: Δηλαδή θα είναι τύπου 2-3 ώρες.
0: Φαντάζομαι, ναι, είναι τέτοια η φάση του. Είναι πολύ γρήγορο.
1: Αυτό μπορεί να θέλω κι εγώ να το κάνω, αν και με αγχώνει να περάσω από κάτω τώρα.
0: Ναι, βέβαια, που όλοι νομίζουμε ότι θα βλέπουμε δελφίνια μέσα από αυτό το τρένο και απλά σε μια τρύπα στο έδαφος, σαν το γεωσκόλικα.
1: Λοιπόν, παιδάκια, μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο κληρώθηκε η παίκτρια που θα διεκδικήσει το 10.000 στα 1000 ευρώ το λεπτό. Και δεν την έχω ρωτήσει ακόμα γιατί θέλω να τη ρωτήσω εδώ στον αέρα, να την ακούσουμε όλοι μαζί. Άκουγε χτες Kiss 92,9, γιατί αν άκουγε, τις έχει τις απαντήσεις και έχει ήδη και δεν το ξέρει ένα χιλιάρικο στο τσεπάκι της. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's πιθανόν επιτυχίες. Παιδιά, σας παρακαλώ, μην με εμπιστεύεστε εμένα για τον καιρό. Αλήθεια.
1: Καλέ, μας έχουν έρθει πόσα μηνύματα. Τι ήλιο καλέ και τέτοιο έξω βρέχει. Έχουν φάει βρόχα από Πειραιά μέχρι Λαγονίση.
0: Παιδιά, βλέπω μια μαυρίλα εδώ στο Μαρούσι από πάνω, η οποία δεν μου την έλεγε ο καιρό. Τι να κάνω τώρα. Μην εμπιστεύεστε εμένα, ρε. Είναι δυνατόν να ακούτε εμένα για τον καιρό και τη ζωή για την κίνηση.
1: Όχι. Εγώ την κίνηση τη βλέπω να συμβαίνει. Είμαι εκεί με το ελικόπτερο. Μην επειδή εσύ τα κάνεις κατά κάθε πρωί να ρίχνεις και εμένα στο τσουβάλι. Άντε. Αν κάτι κάνω, είναι σωστή ενημέρωση, Αργύρη. Κάτι μπράβο. Που δεν θα κάνεις ποτέ σου.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε λοιπόν τώρα. Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα να διεκδικήσει το 10.000 στα 1.000 ευρώ το λεπτό και είναι η Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Πολύ ευχάριστα, μαζί σας κυρίως.
0: Έλα, τι ωραία.
1: Να χαίρεται και κάποιος που του μιλάμε.
0: Να πούμε ότι η Κατερίνα όταν την πήρα τηλέφωνο να της ανακοινώσω ότι έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, ταχτάριζε ένα μωράκι.
2: Ακριβώς.
0: Και έκανε λίγο ησυχία για να μην το ξυπνήσουμε, γιατί κοιμήθηκε το μωράκι.
1: Να σου πω, έχει το μωράκι στο μυαλό σου και απάντα σε ερωτήσει με αυτό το γνώμονα, μπας και πάρεις τα 1.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θέλω, αυτό.
0: Κατερινάκι μου, μία τελευταία ερώτηση πριν ξεκινήσουμε για να μην σου παρατείνω την αγωνία. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας? Γιατί έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες, λίγες όμως.
1: Βασίλισσα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω
0: έτσι
1: σήμερα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Λοιπόν, να πάρουμε βαθιά ανάσα. Τώρα αγχώθηκα εγώ πιο πολύ από την Κατερίνα. Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε, Κατερινάκι μου.
2: Ναι, αμέ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
0: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
2: Άλλη.
0: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
2: Εξή.
0: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
2: 6.
0: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η κινέζικη.
0: Πόσο κάνει 9x9?
2: 81.
0: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
0: Παίξε κάθαρα τώρα, και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Και η ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, το είπε. Το είπε, απλά επειδή το είπε περνώντας την άλλη ερώτηση και είχε χρόνο να περπατήσει η γυναίκα, ήθελα να το ξαναπεί.
1: Την είπε, την άκουσα, εγώ τη σημείωσα.
0: Κατερίνα, έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια. Δεν μπορεί να φωνάξει η γλυκιά μου, δεν μπορεί.
1: Πήγαινε τώρα στο μωρό και πες του: η μάνα σου σήμερα έφερε στο σπίτι 1.000 ευρώ απαντώντας 10 ερωτήσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Σε τόσο στιγμή που τη χρειάζομαι.
0: Κορίτσι μου, πόσο υπέροχο είναι αυτό που λες. Είδες, ρε παιδί μου, καμιά φορά εκεί που λες: πω τώρα, ας πούμε, θα ήθελα αυτό. Και ανοίγουν οι ουρανοί και σ' ακούνε εκείνη την ώρα και έρχονται.
1: Ανοίγουν οι ουρανοί.
2: Πραγματικά.
0: Να σου πω, πες αλήθεια τώρα. Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες? Ποιες απαντήσεις?
2: Είχα το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
0: Με δουλεύεις,
1: τα είχες.
0: Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες στη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς,
1: όχι
0: δώρα
1: και γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
0: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1.000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
1: Να έρθουμε να σας τα ταΐσουμε.
0: Κατερίνα μου, είσαι φανταστική. Μας έδωσες πολύ μεγάλη χαρά να μας ζουπίξεις.
2: Εμένα να δείτε.
0: Να ζουπίξεις και να φιλήσεις το μωράκι σου. Και να συνεχίσει να μα ακούς, γιατί μα αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που μα ακούνε.
2: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Θα σε γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί αυτό είναι το
1: έτσι εύθερο, κάνουμε. Εδώ πέρα έρχεστε, εσείς σας γνωρίζουμε, βγάζουμε και ένα βιντεάκι και αυτό. Είμαστε κύριοι.
0: Οπότε θα τα πούμε και από κοντά, Κατερινάκη.
1: Να παίρνει και το μωρό.
2: Τέλεια, θα χαρώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Yes,
3: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92.

0: Και ναι, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με το 10 χιλιάρικο! Δώσαμε στην Κατερίνα το 10 χιλιάρικο, παιδιά. 10.000 ευρώ έχουμε δώσει σε αυτό το παιχνίδι, ρεσί.
1: Ρεσί, είναι συγκλονιστικό και κάθε φορά είναι λες και τα παίρνω εγώ, ρεσί, Αργύρι. Είναι λες και έχω πάρει 10 χιλιάρικα από αυτό το παιχνίδι.
0: Ρεσί, πραγματικά και τι ωραίο να ακούσω από έναν άνθρωπο ότι ρε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε σε αυτή τη φάση τη ζωή μου πόσο πολύ τα χρειάζομαι. Εγώ εκεί μπορώ να τρελαθώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η ουσία και του παιχνιδιού, βασικά.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Είναι
0: και
1: αυτό.
0: Είδατε. Την είδατε. Άκουγε χθες και είσαι 92,9. Σπίτι ήταν έτσι κι αλλιώς η γυναίκα. Έχει μωράκι, οπότε το φροντίζει σε αυτή τη φάση τη ζωή τη. Και σου λέει: θα ακούω. Πού ξέρεις, μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν κληρώθηκα. Και να που την πήραμε, κληρώθηκε και κέρδισε 1000 ευρώ και είχε σχεδόν γραμμένες τις 7 απαντήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: ναι, ναι.
0: Και της έμεινε τόσο χρόνο στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά μας τις διάβασε.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Μπράβο,
1: να
0: μπράβο.
1: Ακούτε εκεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε.
2: Kiss, κουσκούς.
0: Α, τι μας έχεις σήμερα.
3: Well, that's just crazy.
1: Θα σε πάω στη Γαλλία. Θυμάσαι, Αργύρι μου, τότε, τα παλιά τα χρόνια, μέσα στο 25 πρέπει να έχει γίνει ένα viral βίντεο με τον Μακρόν και τη γυναίκα του, την Μπριζίτ Μακρόν, που τούχωσε ένα χαστούκι.
0: Ναι, είχε γίνει χαμός τότε.
1: Έχουμε μάθει όλο το background από αυτή την ιστορία.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το μπατυρντή μεταξύ τους είναι μηνύματα που αντάλλασε ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ακόμη στη Γαλλία, δεν ξέρω, δεν τους παρακολουθώ τους Γάλλους καθόλου. Τέλος πάντων, ο Μακρόν μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό. Είχαν λοιπόν μια συνομιλία και μέσα σε αυτά που λέγανε ήταν το. Της είπε ο Μακρόν, είσαι πολύ όμορφη. Και θέλω να καταλάβεις ότι αυτά τα μηνύματα τα είδε η Μακρόν.
0: Μωρα αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Μακρόν είναι μπερμπάντης.
1: Γιατί δεν είναι μπερμπάντης ο Μακρόν.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι. Τότε ήταν πρωθυπουργός της χώρας, τώρα δεν είναι. Θες να μου πεις ότι ένας πρωθυπουργός της χώρας χειρίζεται το λογαριασμό του στα social media.
1: Θέλω να σου πω ότι μηνύματα είπε.
0: Μηνύματα στα social.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι μπορεί να μπαίνει.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω. Οριακά δεν πιστεύω ότι οι υπουργοί χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα social media τους.
1: Μια χαρά τα χρησιμοποιούν. Μια χαρά μπαίνουν, έχουν πρόσβαση.
0: Αλήθεια.
1: Πρόσβαση έχουν όλοι, απλά. Τα χρησιμοποιούν, ρε παιδί μου, και.
0: Και ρισκάρεις τώρα από ένα λογαριασμό του. Να είσαι ο Μακρόν τώρα, ρισκάρεις να στείλεις από το λογαριασμό
1: του. Βρε, τι Μακρόν, τι κοντόνα είσαι. Όταν έχεις γκόμενα απέναντί σου, θα το στείλεις. Και ας το δει και η ομάδα των social media, λες και δεν το ξέρουνε. Τέλος πάντων, και αυτό δημιούργησε μια ταραχή και ήταν και προεκλογική όλη αυτή η φάση. Οπότε ήταν έντονη.
0: Φαντάσου τα νεύρα της που το έκανε δημόσια.
1: Καλέ.
0: Τα νεύρα της, φαντάσου. Φαίνεται αυτή κιόλας ότι είναι λίγο.
1: Πρώτον. Και δεύτερον, δεν θυμάσαι εδώ στην Ελλάδα. Μας, η Αθήνη Τσούνη που πήγε
0: Θεός
1: και βρήκε.
0: Πρόσεχε τι θα πει.
1: Που πήγε και βρήκε τη Δήμητρα Λιάννη και είχαμε εμείς. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει το viral χαστούκι. Αυτό το viral χαστούκι θα μείνει για πάντα στα θεμέλια αυτής της χώρας, να ξέρεις. Τώρα το ότι έριξε η Μακρόν στο Μακρόν. Ρεσί,
0: μεγάλο viral τύχη αυτό το πράγμα τότε και πραγματικά είχαμε απορρίσει όλοι. Γιατί δημόσια.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ότι γίνεται τώρα viral φεύγει γρήγορα. Ενώ το χαστούκι της Αθήνης τότε ήταν. Πρέπει να ασχολούνταν χωρί. Δεν ζούσα κιόλα, ζούσα εγώ τότε, δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι ζούσες. Εγώ το θυμάμαι όμως.
1: Μπορεί και να ζούσα. Αλλά αυτός που μας έχει μείνει μέχρι και σήμερα αυτό το πράγμα.
0: Φοβερό, φοβερό. Τι να πω για τη Μακρόν. Τι τραβάει και αυτή, ρε παιδί μου. Λέει τον μπερμπάντι το Μακρόν.
1: Τι τραβάμε όλες οι γυναίκες.
0: Τον μπερμπάντι το Μακρόν.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
4: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί! Χρήστα! Βουλτά! Ενέκεια!
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
14: Ναι.
13: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
14: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
15: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Kiss Breakfast Show.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 8 λεπτά μετά τις 9, είναι Πεμπτούλα, είναι 14 Μαΐου.
1: Και μπορεί ο καιρός έξω να είναι βροχερός, αλλά εγώ σκέφτομαι καλοκαίρι. Σκέφτομαι ήλιο, όπως μας έλεγε ο Αργύρης το πρωί ότι θα έχει σήμερα. Σκέφτομαι ότι θα έχει ήλιο, σκέφτομαι παραλίες, σκέφτομαι θάλασσες, σκέφτομαι διάφορα τέτοια. Και θέλω να σας πω ότι καλά θα κάνετε να το βάλετε κι εσείς στο μυαλό σας, γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει. Και έχουμε, παιδιά, το Day My Rewards Coupons με το My Day. Και έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτή και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Τα λέω λοιπόν για να με ακούσετε, Day My Rewards Coupons, και πάμε τώρα να ακούσουμε τον καιρό από τον Αργύρη Αγγέλου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Για πες μας.
0: Θέλω να σας πω ότι εγώ έχω πει ότι τα βαρομετρικά αλλάζουν.
1: Ναι, τώρα αλλάξανε. Ακούσανε που θα πεις ότι έχει ήλιο και λέει ο Θεούλης, ο καλός στους ουρανούς, ας ρίξω καταραμένη βροχή και να ροποντί σε όλη την Ελλάδα.
0: Παιδιά, ειλικρινά το πρωί εγώ έτσι έβλεπα. Τι να κάνω
1: Πού
0: τώρα.
1: Πού το βλέπεις ρε εσύ, Αργύρη, πραγματικά δηλαδή.
0: Τι μηνύματα έχουν έρθει στο Viber και στο Live24. Πραγματικά, παιδιά, σας ευχαριστώ που έχετε φτιάξει τη μέρα. Ειλικρινά απορώ όλοι εσείς ότι ακούτε εμένα για τον καιρό.
1: Ευχαριστώ που έχετε φτιάξει τη μέρα. Η άλλη που σου λέει, έφυγα από τα μάξι γιατί την ώρα που άκουγα τον καιρό. Ήταν η κρίσιμη στιγμή για το αν θα πάρω ομπρέλα ή όχι.
0: Και
1: άκουσα εσένα, Αργυράκο, που λες τι ωραία τον καιρό και δεν πήρα ομπρέλα και τώρα θα έχει γίνει μούσια με γυναίκα.
0: Ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, εγώ φταίω. Εσείς φταίτε. Μετά βρήκατε να ακούσετε για τον καιρό. Δηλαδή, πραγματικά, δείτε στο κινητό σας τι λέει. Δηλαδή, πραγματικά, πιο έγκυρο.
1: Χιλούσει η βροχή, τα τζάμια του 92,9 εκεί.
0: Για να δούμε εσένα τώρα, τι κίνηση θα
1: Εγώ
0: πεις.
1: Την αλήθεια θα πω, γιατί εγώ βλέπω.
0: Γιατί εγώ την αλήθεια μου λέω.
1: Εσύ λες την αλήθεια σου. Εγώ λέω τη γενική αλήθεια. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι σε κάποια φαντασία κάποιου τρελαμένου ηθοποιού, ξεμοραμένου. Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι στην Αθήνα γίνεται ένας κακός χαμός και μάλιστα σε αρκετά σημεία έχουν γίνει διάφορα μικροατυχηματάκια. Στον Κηφισό δηλαδή βλέπω σε τρία σημεία να έχουν γίνει. Ατυχηματάκια. Να σας πω ότι από το ύψος του Περιστερίου.
0: Και τα προκάλεσα εγώ, λέει, επειδή έλεγα δεν θα βρέξει. Και επειδή έβρεξε και όταν βρέξει.
1: Έγινε πιο ολισθηρό το.
0: Και φταίω και όλα εγώ, λέει, τελικά.
1: Εσύ φταίς. Λοιπόν, ο Κηφισός από το ύψος Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Όπως και η Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι. Φτάνει λίγο μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας αδιαπέραστη. Μιλάμε ο κακός χαμός. Και η Μεσογείο σήμερα έχει αρκετή κινησούλα. Οπότε να προσέχετε όσοι κυκλοφορείτε προς τα εκεί, γιατί θα βρέξει κιόλας και λίγο με τα φρένα, με τα γκάζια, με αυτά. Προσοχή. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι πίχτρα. Όπως και η Βασιλίση Σοφίας.
0: Εγώ πάντως
1: γενικά τώρα, πραγματικά, να αρχίσω να λέω δρόμους, είναι η φάση πολύ δύσκολη.
0: Ακούω. Εγώ πάντως πραγματικά θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα, κοιτάζοντας έτσι τα βαρομετρικά μου εδώ, επιμένω ότι δεν έχει άλλη φροχή.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν θα βρέξει άλλο, δεν θα βρέξει άλλο. Πώς θα πλύνω το λαιμό, αν δεν βρέξει άλλο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Σώσε τα δάκρυά σου, τραγουδάει η Ariana Grande παρέα με τον The Weeknd εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Η Ariana Grande είναι αυτή.
0: Ναι, καλέ, μα είναι χαρακτηριστική κιόλα η φωνή τη.
1: Okay.
0: Δεν αντέχω άλλο πράγμα.
1: Εγώ που ανακαλύπτω τον κόσμο 10 μήνες μετά που κάνουμε εκπομπή.
0: Θέλω απλά να σου πω ότι εσύ ανακαλύπτει τον κόσμο μόνιμα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι normal, σε σοκάρουν μέχρι και σήμερα.
1: Γι' αυτό με αγαπάτε. Λοιπόν, θα σα πάω Eurovision, παιδιά, γιατί σήμερα είναι ο δεύτερο ημιτελικό. Έχουμε να περιμένουμε και να δούμε και την πρόκριση τη Κύπρου. Σήμερα είναι δεύτερος ημιτελικός και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει μία έρευνα που δείχνει κατά πόσο το να παρακολουθείς Eurovision κάνει καλό στην ψυχολογία γενικότερα.
0: Και εμένα δεν μου κάνει καλό στην ψυχολογία πάντως, γιατί εγώ κάθε φορά που αποφασίζω να πω θα δω Eurovision φέτος, τρελαίνομαι με τις αδικίες, με το άγχος, με τα πολιτικά συμφέροντα, με όλα αυτά παθαίνω.
1: Άκου να δεις λοιπόν
0: τέτοιο, ταραχή.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό. Είναι επιστημονικό έρευνα τώρα, δεν είναι έτσι. Μελέτες λοιπόν του Imperial College of London, δηλαδή συμπατριώτες σου,
0: yeah,
1: που δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health, ανέλησε δεδομένα από 162.773 ανθρώπους, τώρα όχι αστεία, σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην πορεία μιας χώρας στη Eurovision και την ικανοποίηση των πολιτών από τη ζωή τους. Μεταφράζει δηλαδή το πώς αν μια χώρα πάει καλά, το πώς εσύ νιώθεις καλά ότι η ζωή σου θα πάει καλύτερα.
0: Ναι, ναι, γιατί σε φάση η Ελλάδα μας προκρίνει και πρέπει να χαρώ.
1: Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν ότι για κάθε άνοδο 10 θέσεων στον τελικό πίνακα κατάταξης, οι πολίτες μιας χώρας είχαν 4% μεγαλύτερη πιθανότητα να δηλώσουν ικανοποιημένοι για τη ζωή τους. Μη χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια μελέτη, ακόμα και μια κακή εμφάνιση συνδέθηκε με 13% μεγαλύτερη πιθανότητα οι πολίτες να δηλώσουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε σύγκριση με τις χώρες που δεν συμμετέχουν καθόλου, που δεν συμμετείχαν καθόλου στον διαγωνισμό.
0: Όταν στείλαμε τον Βίκτορα τον Βερνίκο, που δεν έχω τίποτα με το παιδί και μια χαρά μικρό, ήταν
1: λες, μια χαρά είναι η ζωή μου. Το παιδί αυτό τώρα δεν θα ξέρει που να κρυφτεί με αυτά που άκουσε.
0: Λες εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, είναι αυτό που λέμε ότι λες τι καλά που είμαι όταν βλέπεις ότι ο άλλος δεν είναι.
0: Ότι αποτυγχάνει. Αυτό βέβαια δεν είναι ωραίο.
1: Τραγικό είναι.
0: Είμαι. Εγώ προτιμώ να μας το φέρει ο Ακύλιξης πως έχω να αποθέσει πραγματικά όλη μου τη ζωή και όλες τις ελπίδες για τη ζωή μου πάνω στον Ακύλα.
1: Εδώ λοιπόν καταλήγει η έρευνα και σου λέει ότι τα συλλογικά μεγάλα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν γενικότερα την ψυχολογία μιας χώρας ή ενός λαού. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Να θυμηθούμε τα Euro, να θυμηθούμε όταν κέρδισε η Παπαρίζου, να θυμηθούμε με τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Εσύ Αργύρη, πόσο ανατρίχιασα όταν ο Ακύλας έπαιξε τη λύρα της Παπαρίζου πάνω στη σκηνή.
1: Ανατρίχιασες με τον Ακύλα όταν έπαιξε τη λύρα της Παπαρίζου πάνω στη σκηνή. Όταν κάθε φορά που σου λέμε για Eurovision λες τι συχαίνομαι, βαριέμαι.
0: Ξέρεις γιατί βαριέμαι. Θα σου πω γιατί βαριέμαι.
1: Αποφάσισε, εσύ είσαι διχασμένη προσωπικότητα.
0: Δεν είμαι διχασμένη προσωπικότητα, σου είπα. Όταν αποφασίσω να ασχοληθώ με τη Eurovision, τα νεύρα μου δεν πάνε με τα καλά. Γιατί βλέπω όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Φυσικά
1: άτομο.
0: Και είμαι πολιτικοποιημένο, ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι κάθε νοήμων άνθρωπος στην ηλικία μου.
1: Είσαι και νοήμων άνθρωπος και πολιτικοποιημένο.
0: Είμαι υπερβολικά νοήμων άνθρωπος. Και συνήθως οι νοήμοντες άνθρωποι δεν το λένε αυτό για τον εαυτό τους, αλλά εγώ έχω το δικαίωμα να πω
1: και
0: ότι είμαι η πιο έξυπνη του 92,9.
1: Να πας με τον πρωινό μας, εσύ, τον Βασίλη που βγήκε εκεί πέρα.
0: Με τον Βασίλη θα πάω. Στο TGI Fridays που είναι ξύπνιος όπως είμαι και εγώ.
1: Πρώτη καλημέρα.
0: Στείλτε μας αν θα δείτε τη Eurovision παρόλα αυτά.
1: Φυσικά και θα δούμε Eurovision. Στηρίζουμε Κύπρο, δεν κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Η Ελλάδα, οκ, πέρασε, θα τα πούμε το Σάββατο. Δεν πρέπει να πέρασε και η Κύπρος. Η Τζάλα που την φιλοξενήσαμε και εδώ πέρα. Η Αντιγόνη, η υπέροχη. Λοιπόν. The Breakfast Show.

0: Είναι Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου, είναι 23 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Και θέλω, παιδιά, να σας πω ένα μέρος στο οποίο θα πάτε και θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για να γνωρίσετε και έναν τόπο που είναι ανοιχτό για όλους. Το Διελλήνικον, λοιπόν, ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Αν επισκεφτείτε το Διελλήνικον Discovery Zone στο κήπο του Golden Hall, μπορείτε να γνωρίσετε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φοράτε VR γυαλιά και πετάτε με drone πάνω εκεί πέρα από το παραλιακό μέτωπο εκεί και κάνετε και segway στο Διελλήνικον Park και μπορείτε και εσείς να ζήσετε την εμπειρία του Διελλήνικον Discovery Zone ολόκληρο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Τι περιμένετε, λοιπόν? Τι περιμένετε? Τον Benson Boone που θα μας τραγουδήσει για τα όμορφα πράγματα. Beautiful Things και Benson Boone μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 9.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του.
1: 92,9. Ποιος σταθμός είναι, δεν το ξέρω.
0: Είμαι crazy αυτή τη στιγμή, σαν τη Britney Spears.
1: You're always crazy, like a Britney Spears.
0: Λοιπόν, ακούστε
1: σου
0: γιατί.
1: Μου λείπει το να ξερίσει το κεφάλι σου.
0: Έχουμε τρελαθεί όλοι στην Ευρώπη, λοιπόν. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο όλο, παιδιά. Μεγάλη Ιαπωνική εταιρεία, πάλι στην Ιαπωνία θα σε πάω. Όχι, ναι, άλλο πράγμα είναι. Στη μεγάλη Ιαπωνική εταιρεία, σταμάτα. Αλλάζει τις ασπρόμαυρες συσκευασίες σε πατατάκια και σνακς λόγω ελλείψεων σε μελάνι.
1: Ναι, δηλαδή τις κάνει ουσιαστικά όλες ασπρόμαυρες,
0: ναι,
1: πλέον γιατί τους έχουν θέμα με τα μελάνια.
0: Η Ιαπωνική εταιρεία, λοιπόν, λέει Calbee, αναφέρει ότι θα προχωρήσει προσωρινά σε αλλαγή των συσκευασιών της από έγχρωμες ασπρόμαυρες, γιατί σου λέει ότι οι προμήθειες ναύθας, που είναι ένα συστατικό του μελανιού που χρησιμοποιείται στο μελάνι, υπάρχει φοβερή έλλειψη.
1: Έχει επηρεαστεί λόγω του πολέμου που γίνεται με το Ιράν και την Αμερική.
0: Και τώρα καινούργιες συσκευασίες θα βγουν από τις 25 Μαΐου, θα είναι όλες ασπρόμαυρες. Σε αυτό θα προχωρήσουν και άλλες εταιρείες, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα είδος οικονομίας, ας πούμε. Είναι πιο οικονομικές συσκευασίες με αυτόν τον τρόπο.
1: Ωπορε φίλε, εντάξει τώρα, ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Τώρα, πατατάκια που είναι ασπρόμαυρα δεν με πειράζει.
1: Ναι, γιατί το μέσα δεν αλλάζει.
0: Όχι.
1: Το έξω είναι το θέμα.
0: Λες αλλά... να αλλάζει και στη σύσταση κάτι.
1: Τι να λέει, μελάνι βάζουν μέσα τα πατατάκια και έχουν έλλειψη. Πατάτα τηγανιτή είναι.
0: Όχι, αλλά είναι γεγονός, παιδί μου, ότι πια αυτές οι αναταράξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή έχουν τόσες.
1: Ναι, ρε, εσύ που έφτασε μέχρι και σε κάτι που δεν το φανταζόσουν, με τα πατατάκια, εκτός από τις βενζίνες και το πετρέλαιο και τα λοιπά, έχει συνέπεια αλυσιδωτή αντίδραση.
0: Το βλέπουμε στη βενζίνη, το βλέπουμε γενικά στα πάντα που ακριβένουν, τώρα θα το δούμε και στα πατατάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Επιμένει.
5: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies του Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
14: Ψάχνεις μετα...

0: 5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω.
0: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Διελλήνικο Park και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το Διελλήνικο να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα? Τώρα μπορείς να ανακαλύψεις έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη στο Golden Hall. Το Διελλήνικο Discovery Zone, μία μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και θα σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
1: Ήξερες ότι...
2: Λοιπόν, Αργύρη μου, ήξερες ότι η αγαπημένη μουσική των γουφ γουφ γουφ σκύλων είναι ηλεκτρονική γιατί τους ηρεμεί? Επιστήμονες λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και της Scottish SPCA έδειξε ότι τα σκυλιά που εκτέθηκαν σε σταθερούς προβλέψιμους ρυθμούς ήταν σημαντικά πιο χαλαρά σε περιβάλλοντα καταφυγίων. Αυτή η διαδομή, η επανάληψη και το τέμπο βρίσκονται στο πυρήνα της ηλεκτρονικής μουσικής και φαίνεται ότι οι ίδιοι ρυθμοί που ξεσηκώνουν τα πλήθη μπορούν να ηρεμήσουν και τα σκυλιά.
0: Άκου τώρα τι ακούνε τα ζωάκια.
2: Αμέ, πάω να βάλω στο Χωσέ τώρα νταρούτσα.
0: Πάτε άνιμα λοχούσε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Gimme, gimme, gimme some-

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με την πιο 90's του νέου μουσική και έγκυρη ενημέρωση για όλα, κυρίως για τον καιρό και για τα μελούμενα. Τον καιρό τον πετύχαμε σήμερα, πάμε στα μελούμενα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, η σύνοδος ήλιου Ερμής στον Ταύρο φέρνει σημαντικές συζητήσεις και αποκαλύψεις. Όμως, αργά το βράδυ η Σελήνη με τον Άρη στον Κριό αυξάνει το πάθος αλλά και τις αντιδράσεις. Πάμε λοιπόν αναλυτικά για τα ζώδια. Κρύε, η ενέργεια ανεβαίνει κατακόρυφα και μπορείς να προχωρήσεις δυναμικά σε κάτι που έχεις αποφασίσει.
1: Ταύρε μου, είναι μια μέρα που μπορείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις και να δρομολογήσεις εξελίξεις που σε αφορούν άμεσα.
0: Διδυμάκια μου, είναι μια μέρα που χρειάζεται να δουλέψεις πίσω από τα φώτα, να επεξεργαστείς πληροφορίες και να προετοιμαστείς για επόμενα βήματα.
1: Μένει καλή μύγα μακριά από τα φώτα. Καρκίνη μου, η Πέμπτη είναι μια μέρα που μπορείς να δικτυωθείς και να προωθήσεις στόχους.
0: Είσαι μύγα. Λοιπόν, φίλοι μου, λιονταράκια, είναι μέρα που μπορείς να δεχτείς σημαντικές παρατηρήσεις ή να πάρεις αποφάσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον.
1: Παρθένε μου, καθαρή σκέψη, πρακτικότητα και διάθεση για οργάνωση και εξέλιξη έχει σήμερα. Μπορείς να ασχοληθείς με σχέδια που αφορούν σπουδές, νομικά θέματα ή και ταξίδια.
0: Είναι μια μέρα που σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου.
1: Σκορπιέ μου, είναι η μέρα που μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων και να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις.
0: Τοξότη μου, σήμερα Πέμπτη είναι μέρα που δίνεις έμφαση σε υποχρεώσεις, δουλειές ρουτίνας και πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται συνέπεια.
1: Εδώ κεράκι μου, είναι μέρα που μπορείς να πάρεις χαρά, να ασχοληθείς με δημιουργικά σχέδια ή θέματα που σε γεμίζουν.
0: Υδροχόη και ζωή, είναι μια μέρα που καλείστε να οργανώσετε καλύτερα τον προσωπικό σας χώρο ή να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούν.
1: Κουβά θα πάει και αυτή η μέρα. Ιχθύς μου, η Πέμπτη είναι μέρα που μπορείς να έχεις σημαντικές συνομιλίες ή να πάρεις πληροφορίες που σε βοηθούν να προχωρήσεις.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά, ολοκληρώνουμε και το ζωδιακό κύκλο, ολοκληρώνουμε και τις μελούμενες προβλέψεις. Γιατί εδώ, ό,τι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε στο 6942-929-929 να σας λέω το μέλλον. Σας λέω και το μέλλον εκτός από τον καιρό.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Παιδάκια μου καλά, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan. Έρχεται τώρα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά με το Kiss Fuel Pass 50 ολόκληρα ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Όπως και το απόγευμα στις 5 η ώρα η Ελένη και ο Αλέξανδρος δίνουν δεύτερο Kiss Fuel Pass 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν.
1: Ήρθε η Ευρυδίκη τώρα λογικά επειδή δεν την είπαμε κάτι σήμερα. Επειδή αποφασίσαμε να μην την κάνουμε τέτοιο.
0: Η Πουά Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Η Ευρυδίκη. Τώρα ξέρω.
0: Μ' αρέσει που μου είπε να μην. Σου έχουμε φάει χρόνο. Μου λέει να κλείσουμε γρήγορα γιατί τρώμε χρόνο από την Ευρυδίκη. Και έχει αρχίσει τα.
1: Αλλά ξέρει τι θα πω. Η Πανδώρα που άνοιξε το κουτί και έφερε το χάος στον 92,9
0: κιλό. Αφού δεν σε είπε κουτί, πάλι καλά. Λοιπόν, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ μέσα στην τρέλα και την κορδέλα. 7 η ώρα Νταν. Παρασκευούλα αύριο. Εδώ να είστε έτσι. Μην μου λείψετε γιατί σα θέλω.
1: Φιλάκια πολλά. Πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστεί είμαστε.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Από όλο αυτό που είπες, ξέρεις τι κρατάω, ότι είμαι πάρα πολύ έξυπνη, γιατί χωρίς να γνωρίζω αυτό το θέμα εδώ, έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει και είπα, κοίτα να δει, γιατί το κάνουν άσπρο το σπίτι εκεί πέρα στο νησάκι,
0: ναι.
1: Για να μην ζεσταίνονται πολύ. Και είχα δίκιο.
0: Πολύ ωραία. Θες να βάψουμε τα σπίτια μας εδώ στην Αθήνα, άσπρο με μπλε παράθυρα.
1: Ένας εξίσου έξυπνος με μένα τηλέφωνο.
0: Ένας έξυπνος να πάρει τηλέφωνο.
1: Ένας που έχει διακριθεί για την εξυπνάδα.
0: Ένας πιο έξυπνος από τη ζωή θέλω να
1: πω. Αυτό δεν θα το βρεις, αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, έξυπνη και έξυπνη. Ξυπνές απανταχού.
3: Καλημέρα, Κις. Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις,
3: είμαστε καλύτερη παρέα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Για να σε ρωτήσω, Βασίλη, μια πολύ σημαντική ερώτηση. Περνιέσαι για έξυπνος?
3: Κοίτα, έτσι μου λένε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αν μου το λένε για να με στεναχωρούν.
0: Ναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε, πόσο κάνει 10 και 10.
3: 20.
0: Μπράβο! Είσαι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη. Θα σε πάω στη Γαλλία. Θυμάσαι, Αργύρη μου, τότε τα παλιά τα χρόνια, μέσα στο 25 πρέπει να έχει γίνει ένα viral βίντεο με τον Μακρόν και τη γυναίκα του που του χωσε ένα χαστούκι.
0: Ναι, είχε γίνει χαμός τότε.
1: Έχουμε μάθει όλο το background από αυτή την ιστορία. Αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το μπατερντί μεταξύ τους, ναι, είναι μηνύματα που αντάλλασε ο Μακρόν μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό.
0: Α?
1: Είχαν λοιπόν μια συνομιλία και μέσα σε αυτά που λέγανε ήταν το. Τη είπε ο Μακρόν, είσαι πολύ όμορφη.
0: Και ρισκάρεις τώρα από ένα λογαριασμό του ο Μακρόν. Να είσαι ο Μακρόν τώρα, ρισκάρεις να στείλεις από το λογαριασμό
1: του. Βρε τι Μακρόν, τι κοντόνα είσαι. Όταν έχεις γκόμενα απέναντί σου θα το στείλεις. Ένας 19χρονος icon προγραμματιστής δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που είναι σαν το ChatGPT, σαν όλα αυτά ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, το οποίο μπορεί να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
0: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
1: Φυσικά και όχι, ποτέ μου. Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να προπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από τα αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
4: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
1: Βασίλισσα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω
0: έτσι
1: σήμερα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
4: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
0: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
4: Άλλη.
0: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
4: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
4: 6.
0: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
4: Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
4: 6.
0: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
4: Η Κινέζικη.
0: Πόσο κάνει 9x9?
4: 81.
0: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
4: Η Γαλλία.
0: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
4: Η ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το είπε. Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια.
4: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Σε τόσο στιγμή που τη χρειάζομαι.
0: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
4: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία. Τα είχα όλα.
0: Με δουλεύεις, ε!
1: Τα είχες.
0: Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Χωρίς απουσίες σήμερα ο Άρης μετά την επιστροφή του Τζέικ Φόρεστερ, αφού ο Αμερικανός σέντερ ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση. Έτσι, με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, ευελπιστεί να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προημιτελικής σειράς των playoffs της Greek Basketball League. Στη La Liga συνεχίζεται ο αγώνας για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Το πρόγραμμα σήμερα έχει τη 12η Βαλένθια να αντιμετωπίζει την 10η Ράγιο Βαγεκάνο. Η 18η Τζιρόνα αντιμετωπίζει την 8η Real Sociedad και η 2η Real Madrid αντιμετωπίζει την 20η Οβιέδο. Μετά τη viral φάρσα στον Τσιτσιπά την 3η, σήμερα είναι η προημιτελική στη Ρώμη του ATP Masters 1000.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
17: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
16: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
17: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και κάπου εδώ είναι που αρχίζει αυτό το ωραίο feeling που λες. Okay, το Σαββατοκύριακο δεν είναι και τόσο μακριά. 5η 14 Μαΐου σήμερα. Όπου και αν σας πετυχαίνω, χαίρομαι που ξεκινάμε και σήμερα μαζί εδώ το Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s Now. Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα έχουμε απ' όλα. 92,9 This is Kiss. Αρχικά έχουμε νικήτρια, 1000 ευρώ το λεπτό. Δώσαμε 1000 ευρώ σήμερα. Έχω και απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Έχουμε και Kiss Fuel Pass. Φυσικά έχουμε μουσική που ανεβάζουμε τη διάθεση τώρα να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση, γιατί ο καιρός είναι χάλια. Οπότε θέλω εσείς τώρα να πιείτε το καφεδάκι σας, αν δεν έχετε να φτιάξετε, και να ξεκινήσουμε με 92 λεπτά επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή διαφημίσεις. Ακούμε James, Getting Away with It, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 και στη Μυθίδα. Σήμερα είναι 5η, 14 Μαΐου. Ακούμε Hadaway, What is Love. Και πάμε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους. Τι να βγούμε, γίνεται ο κακός χαμός, παιδιά. Από το πρωί αυτό το μικρό, έτσι, το ψηλόβροχο που έριξε, έχει κάνει την κατάσταση τραγική. Ο Κηφισός εννοείται για ακόμα μία μέρα και στα δύο ρεύματα. Από το Αιγάλεο έως και πάνω εκεί στο ύψος της Λυκόβρησης, μετά την Αττική Οδό δηλαδή, είναι όλο κατακόκκινο. Δεν μιλάω για Κηφισίας, στην άνοδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Στη Μεσογείο επίσης, βλέπω και στην Αττική Οδό εννοείται καθυστερήσεις 30 λεπτές στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, το τρίγωνο αυτό που λέω εγώ, Παγκράτη, Αθήνα, και εκεί στην άνοδο της Συγκρού, χαμός. Παιδιά, υπομονή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Βλέπω εδώ στο Μαρούς έχει αρχίσει λίγο και φεύγει αυτή η μουντίλα που είχαμε. Ωστόσο, για να σας ανοίξω έτσι την καρδιά, να σας την κάνω έτσι, να τη φωτίσω, βρήκαμε 10η νικήτρια, την Κατερίνα. Ήταν το 10ο καλό σήμερα στο Breakfast Show και κέρδισε τα 1000 ευρώ. Όπλο πολυβόλο. Για ακούστε τι έγινε το πρωί.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες, λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία, ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι να το λέμε αυτό.
2: Ναι.
1: Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καταλάβατε τι έγινε το πρωί. Η Κατερίνα άκουγε Kiss, άκουσε όλες, σχεδόν όλες, 7 απαντήσεις, και κέρδισε τα 1000 ευρώ. Οπότε, τώρα ήρθε η ώρα να βγάλετε εσείς χαρτί και στυλό, γιατί θα σας δώσω την απάντηση στην τρίτη ερώτηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, για την Παρασκευή δηλαδή. Και η απάντηση για την τρίτη ερώτηση είναι Λουξεμβούργο. Λοιπόν, όπως είπε και ο Αργύρης μας, έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να ακούτε Kiss. Σας δίνουμε τις απαντήσεις, όλη η παραγωγή εδώ. Σας δίνουμε μαζί και τα 1000 ευρώ. Κάντε το όπως η Κατερίνα. 92,9.

0: at Work 90 είναι όλες οι επιτυχίες στο 92,9 και σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας και ναι παιδιά το πορτοφόλι αρχίζει να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, η βενζίνη έχουμε ξαναπεί ότι έχει φτάσει στο Θεό, οπότε για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, κάτι που γνωρίζετε, κάτι που έχετε αγαπήσει κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα 92,9 Kiss μαζί με την Ελίν δίνουν σε δύο ακροατές το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Λοιπόν, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε τους αριθμούς που ψάχνουμε καθημερινά, τυχαίους αριθμούς, για να δείτε αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας. Για πάμε να δούμε τώρα ποιους αριθμούς ψάχνουμε σήμερα. Κάντε εικόνα την πινακίδα του οχήματός σας, παιδιά, έτσι. Για ακούστε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 2-1-1.
0: Τελειώνει η πινακίδα σας σε 2-1-1, 2-11 δηλαδή. Είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο όνομά σας. Λοιπόν, έχετε 5 λεπτάκια για να με καλέσετε στο 2-10-85-000 να βγούμε μαζί στον αέρα και να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Τώρα, καφεδάκι έχουμε πιει. Αν δεν έχουμε πιει, έρχεται τώρα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για να μας κεράσει ένα ωραίο εσπρέσο.

0: φυσικά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είσαι ο...
1: Ο Θανάσης Γιάρος.
0: Γεια σου, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε καταλάβει ότι ο Αθανάσιος είναι ο σημερινός μας νικητής για το Kiss Fuel Pass, αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν. Αθανάσια μου, νομίζω ότι η μέρα ξεκίνησε ιδανικά για σένα.
1: Νομίζω, είναι και εγώ αυτό παράγοντα, το πιστεύω κιόλας.
0: Γιατί δεν το πιστεύεις, πες μου. Ακούς το ηχητικό που βάζουμε εμείς εδώ πέρα και λέμε ότι η πινακίδα τελειώνει σε 2.11. Και λες, όπα, είναι η μέρα μου σήμερα.
1: Λέει, άμου κάτσε, λέω, γιατί θα πάρουν κι άλλοι τηλέφωνο, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι σίγουρα και οι υπόλοιποι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χτυπήσανε γραμμούλες, αλλά εσύ ήσουν ο τυχερός που βρήκες πρώτος και κέρδισες. Πες μου λίγο, πώς αισθάνεσαι?
1: Πολύ ωραία, είχα ξεκινήσει η μέρα σου, πολύ ωραία. Σου δίνει ένα δώρο. Ένα πολύ ωραίο δώρο, πρωί-πρωί.
0: Τέλεια, να σε ρωτήσω που από ποια περιοχή μας ακούς, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε τώρα?
1: Παλαιό Φάλιρο.
0: Ακούς καθημερινά Kiss?
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Σου κρατάμε ωραία παρέα.
1: Ωραία παρέα. Ωραία μουσική.
0: Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ωραία αστιάκια κάνετε με τον Τζαουσόπουλο, πολύ ωραία.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις πού θα σε πάει το πρώτο έτσι, γέμισμα που θα κάνεις από το Kiss Fuel Pass. Πού θα πας, Βολτούλα?
1: Άμα σου πω, η γυναίκα έχει ζητήσει λουτράκι, οπότε...
0: Α, θα πάτε εκεί, Βολτούλα.
1: Για μονοήμερη. Μονοήμερη, όχι παραπάνω, μέχρι μια μέρα.
0: Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι να είσαι πάντα τόσο τυχερός και να ακούς πάντα Kiss.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μόνο Kiss, 92,9.
1: Μόνο Kiss.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Mistake Me, είστε πάντα στο 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Και το σκηνικό του καιρού, όπως καταλάβατε από το πρωί, έχει αλλάξει, αλλά ευτυχώς, εντάξει, όχι δραματικά. Εχθές είχε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν στεκόσουνα. Φανταστικά αυτά τα νεάκια για εμάς που αγαπάμε το καλοκαίρι, τους λεγόμενους, έτσι όπως τους λέγω, καλοκαιράκιδες. Σε γενικές γραμμές όμως, έτσι έχει αλλάξει το σκηνικό, έχουμε μια απότομη αλλαγή του καιρού, με έτσι λίγες νεφώσεις, με τοπικές βροχούλες, κυρίως τα υπηρετικά, και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να κινείται στους 24 με 27 βαθμούς. Δεν θέλω να πτωηθούμε όμως από αυτό το, έτσι, πώς να το πω, να το πω λίγο μουντό πρωινό που είχαμε. Ξεκινήστε εσείς να κατεβάζετε τα καλοκαιρινά και τα κοντομάνικα. Απλά έτσι κρατήστε έτσι μια, πώς να το, μια μικρή ζακετούλα. Ζακέτα να πάρεις, μάνα εδώ, εγώ Ελληνίδα μάνα. Σε αυτό το σημείο έφτασα. Κρατήστε ζακέτα, μια ζακετούλα μαζί. Just in case, ξέρετε. Συνεχίζουμε Coldplay, Fit Beyoncé, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now, πρωινό 5ης 14 Μαΐου. Τα ρολόγια μας δείχνουν 11 και τα 92 λεπτά non-stop μουσικής συνεχίζονται. Πώς πάνε τα κέφια? Στη συνέχεια έχουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια να ακούσουμε και να πούμε. Οπότε παραμένετε εδώ. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12. Καλή μας ημέρα.

0: Καλημέρα σε όλους. Kiss at Work εδώ στο 92,9. Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Και έτσι ο ήλιος κάπως μπαίνει σήμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Μας αρέσει ο ήλιος, μην είναι ήλιο έξω. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, αποκαλύπτω ακόμα μία απάντηση για αύριο Παρασκευή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση στην 7η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης είναι σούμο. Και δεν ξέρω αν ακούσατε το πρωί, σήμερα βρήκαμε νικήτρια. Η Κατερίνα έγινε η 10η έτσι, νικήτρια του 1000 ευρώ το λεπτό. Και πάμε να ακούσουμε τι έγινε το πρωί, γιατί η Κατερίνα ήρθε διαβασμένη, είχε πάρα πολύ έτσι ακουσικής και είχε κρατήσει σημειώσεις τις απαντήσεις που σας δίνουμε όλη η παραγωγή εδώ. Για ακούστε τι έγινε.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της μέρας?
3: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
4: Βασίλισσα.
2: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
3: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
2: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
3: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
2: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
3: Η Κινέζικη.
2: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
3: Η Γαλλία.
2: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
3: Η ηλεκτρική κιθάρα.
2: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια.
3: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
2: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
3: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία. Τα είχα όλα.
2: Με δουλεύεις, Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό.
3: Ναι.
2: Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα εκεί σε 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις. Απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Είστε 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90's του Now ακούμε Sia Unstoppable και τώρα έτσι ένα νέο που θα ενθουσιάσει όσους αγαπούν σινεμά, μόδα, τέχνη και προσωπικότητες που δεν μοιάζουν με καμία άλλη. Η μοναδική, ανατρεπτική, almost εξωγήινη Tilda Swinton έρχεται στην Αθήνα, παιδιά, αυτό το Μάιο με αφορμή την έκθεση Ongoing που παρουσιάζεται από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Από τις 16 έως τις 19 Μαΐου η Tilda Swinton θα παρουσιάσει μοναδικές live performances στο Ωνάσης Ready για περιορισμένο αριθμό θέσεων μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ. Και το πιο ιδιαίτερο, στις παρουσιάσεις αυτές θα ξεδιπλώνονται ιστορίες της προσωπικής της γκαρνταρόμπας, ρούχα δηλαδή που ανήκαν στους προγόνους της, κουστούμια από ταινίες, εμφανίσεις που έχουν γράψει ήδη πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά και κομμάτια που συνεχίζει να φορά η ίδια στην καθημερινότητά της. Θέλω να μπείτε στο onassis.org για να κλείσετε τη θέση σας και εμείς τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή για μια βόλτα στην αγορά. Επιστρέφω με Dua Lipa, Coolio, Frey και πολλές 90's του Now επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss και αμέσως μετά θα σας πω ποιο ελληνικό νησί αναδείχθηκε ως ένας από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θυμάσαι, Αργύρη μου, ένα viral βίντεο με τον Μακρόν και τη γυναίκα του που τούχωσε ένα χαστούκι.
3: Ναι, είχε γίνει χαμός τότε.
2: Έχουμε μάθει όλο το background από αυτή την ιστορία. Αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το μπατυρντή μεταξύ τους είναι μηνύματα που αντάλλασε ο Μακρόν μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό. Της είπε ο Μακρόν, είσαι πολύ όμορφη.
3: Να είσαι ο Μακρόν τώρα, ρισκάρεις να στείλεις από το λογαριασμό.
2: Βρε τι Μακρόν, τι κοντόνα είσαι. Όταν έχεις γκόμενα απέναντί σου, θα το στείλεις.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάση Ατριφίλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Ο Μπράιαν Άνταμς επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Μπράιαν Άνταμς, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: 92,9.

Believer, Imagine Dragons. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα έτσι σε ένα νέο που μας κάνει για ακόμα μία φορά υπερήφανους εδώ για την Ελλάδα μας. Σύμφωνα με νέο αφιέρωμα του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Περιοδικού Condé Nast Traveler, η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους και για πολλούς ο απόλυτος ρομαντικός προορισμός για ζευγάρια για το 2026, παιδιά. Και να σας πω κάτι, μεταξύ μας δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις κανείς έτσι το γιατί από τα ενετικά σοκάκια στα Χανιά, τις βόλτες στο Ρέθυμνο, τα ηλιοβασιλέματα έτσι στον Άγιο Νικόλαο, τις κρυφές παραλίες, τη γαστρονομία, το φαγητό αυτό το υπέροχο και τη φιλοξενία αυτή που μόνο οι κριτικοί ξέρουν. Φαίνεται πως δεν είναι απλά ένας προορισμός, παιδιά, είναι εμπειρία για δύο. Και να σας πω και εγώ ότι προσωπικό, εκεί γνώρισα και τον άντρα μου, οπότε επιβεβαιώνω, Κρήτη σ' αγαπώ, από όπου και αν μας ακούτε, ξέρω ότι με ακούτε εκεί πέρα, σας στέλνω αγάπη και φιλιά. Και στην ίδια λίστα να σας πω πως βρίσκονται επίσης η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κύμολος και η Τίνος, αλλά φέτος η Κρήτη κλέβει την καρδιά των ζευγαριών από όλο τον κόσμο. Οπότε η ερώτηση είναι μία: εσείς ποιο ελληνικό νησί θα διαλέγατε για μία έτσι ρομαντική απόδραση? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber του Kiss 6942-929-929. Συνεχίζουμε με Harry Styles, As It Was, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Πέμπτη σήμερα, μία ανάσα πριν την Παρασκευή. Αυτό θέλω να σκέφτεστε. Πριν σας αφήσω, να πω κάτι για όσους αγαπούν την οδήγηση, αλλά αγαπούν ακόμα περισσότερο τις έξυπνες προσφορές. Με αφορμή το Eco Acropolis Rally 2026, η Eco υποδέχεται την διοργάνωση με μία πολύ δυνατή προσφορά για όλους τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με Eco Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή. Και αν είστε μέλος του Eco Smile, κερδίζετε και διπλάσιους Smile πόντους. Δεν θέλω να το χάσετε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, μόνο στα πρατήρια Eco. Τώρα μπορώ να σας πω αντίο για σήμερα. Παραμένετε εδώ στο 92,9, γιατί έρχεται για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκηνα με περισσότερες επιτυχίες 90's now. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Breakfast Show. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News powered by Bet365.
2: Χωρίς απουσίες σήμερα ο Άρης μετά την επιστροφή του Jake Forrester, αφού ο Αμερικανός center ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση. Έτσι, με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, ευελπιστεί να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προημιτελικής σειράς των playoffs της Greek Basketball League. Στη La Liga συνεχίζεται ο αγώνας για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Το πρόγραμμα σήμερα έχει τη 12η Βαλένθια να αντιμετωπίζει την 10η Ράγιο Βαγεκάνο. Η 18η Τζιρόνα αντιμετωπίζει την 8η Real Sociedad και η 2η Real Madrid αντιμετωπίζει την 20η Οβιέδο. Μετά τη viral φάρσα στον Τσιτσιπά την Τρίτη, σήμερα είναι η προημιτελική στη Ρώμη του ATP Masters 1000.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.com.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
9: www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hi everyone, it's Teddy Swims.
11: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
13: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
14: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
13: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Και βέβαια να τα σημειώνετε, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο νικητής, όπως είχαμε και σήμερα νικήτρια. Θα τα πούμε όσο και στη συνέχεια. Καλημέρα και από μένα. Ένα πολύ όμορφο πρωινό Πέμπτης, σε διάθεση τουλάχιστον, γιατί ο καιρός μία έτσι μία αλλιώς έχει ξεκινήσει στον 92,9 Kiss με την καλύτερη παρέα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα περάσουμε φανταστικά, πάντα παρέα με τη Ζαρτό. Θα σας τα πω και στη συνέχεια. Έχω σήμερα πάρα πολλά.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στο 92,9 Kiss και ειδικά από το πρωί σήμερα στο Breakfast Show. Για να δούμε τι έχουμε.
1: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Για σήμερα σας έχουμε ακόμα μία απάντηση. Θα σας πούμε βέβαια και τι έγινε το πρωί, γιατί ξέρετε ότι είμαστε μαρτυριάριδες και σας λέμε κάθε μέρα μία απάντηση από την ερώτηση, από τις ερωτήσεις που θα σας κάνουν αύριο τα παιδιά στο Breakfast Show. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αύριο θα ξέρετε την πρώτη ερώτηση, πρώτη-πρώτη, και η απάντηση είναι η λέξη Μαρία. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η ερώτηση. Η απάντηση πάντως είναι Μαρία. Για να δούμε και τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
3: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες. Λίγες όμως.
4: Βασίλισσα.
2: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
3: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
2: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
3: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
2: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία, αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
3: Η Κινέζικη.
2: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
3: Η Γαλλία.
2: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
3: Η ηλεκτρική κιθάρα.
2: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια.
3: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Σε τόσο καλή στιγμή που τη χρειάζομαι.
2: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
3: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
2: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα εκεί σε 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις. Στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1.000 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Πολύ καλά τα είπε ο Αργύρης, γιατί είπε και ωραία, μας διαβάζεις τις απαντήσεις πολύ σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι εσείς, αν είσαστε έτσι συνεπείς και παίρνετε ένα μολυβάκι και διαβάζετε τις απαντήσεις την επόμενη μέρα που σας δίνουμε εμείς από την προηγούμενη, εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο. Τι άλλο να κάνουμε, επίσης είπε. Όπως και εγώ το λέω καθημερινά, τι άλλο να κάνουμε για εσάς, Η αλήθεια είναι αυτή, Σας έχουμε στα όπα-όπα. Τι συναυλίες, τι ταξίδια, τι 1.000 ευρώ. Σας δίνουμε και τα 1.000 ευρώ να πάτε το ταξιδάκι. Είμαστε λοιπόν εδώ, περνάμε πολύ όμορφα. Φυσικά με Playman featuring Demi Falling.

0: Antique και Die For You. Φυσικά τώρα έτσι είμαστε σε αυτή τη Eurovisionική φάση και όταν ακούμε την Έλενα Παπαρίζου, τη μία και μοναδική Ελενάρα, καταλαβαίνετε ότι ακόμα έτσι ανατριχιάζουμε. Είχα πει και μία έρευνα κάποια στιγμή για τους ανθρώπους που ανατριχιάζουμε όταν ακούμε ένα ωραίο τραγούδι. Έτσι είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι να πεις. Εδώ θα είμαστε και σε πολύ λίγο θα κάνω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Φυσικά με τα αγαπημένα μας τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, γιατί δεν θέλουμε ούτε δράματα, ούτε σπιτικά μείγματα, ούτε trends από τα social. Θέλουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας όπως μας αξίζει, χωρίς TikTok θεωρίες και άλλες stories, έτσι. Δεν θέλουμε πειράματα, πηγαίνουμε σε ειδικό, πηγαίνουμε στον δερματολόγο μας και στον πλαστικό μας, ο οποίος ξέρει και εκεί φυσικά του λέμε τι χρειαζόμαστε και εκείνος δηλαδή θα μας πει Ζαρτό, Ζαρτό για να έχεις υπέροχο δερματάκι. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Teddy Swings.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
7: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα.
18: All win, winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τι ωραίο πρωινό προς μεσημέρι Πέμπτης με αυτή τη διάθεση την καταπληκτική, με τον καιρό έτσι να μας κάνει τα δικά του. Αλλά εμείς είμαστε ταξιδιάριδες και θέλω να σας πω τώρα για το TikTok, το οποίο προχωρά σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα επέκτασης των υπηρεσιών του, ανακοινώνοντας επίσημα το λανσάρισμα του TikTok Go. Είναι αυτή η νέα λειτουργία που στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο όλοι εμείς ανακαλύπτουμε, έτσι να κλείνουμε ταξίδια, ξενοδοχεία και εμπειρίες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρετε, όλο ψάχνω για ταξίδια. Με το TikTok λοιπόν Go, η αναζήτηση ταξιδιωτικών εμπειριών γίνεται άμεσα μέσα στην ίδια εφαρμογή. Έτσι θα μπορούμε λοιπόν να εντοπίζουμε καταλήμματα, αξιοθέατα και δραστηριότητες μέσα από βίντεο, αποτελέσματα αναζητήσεις ή σελίδες τοποθεσιών τέλος πάντων. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες, διαθεσιμότητα, να ολοκληρώσουμε την κράτησή μας χωρίς να μεταφερόμαστε σε εξωτερικές σελίδες. Η εμπειρία αυτή ενισχύει φυσικά το ρόλο του TikTok ως πλατφόρμας που δεν περιορίζεται πλέον στην κατανάλωση περιεχομένου.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς τους, καλώς ήρθατε και πάλι. Είμαστε παρέα με την ECO, η οποία καλωσορίζει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Με κορυφαία φυσικά καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθόρα και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης, οπότε δεν πρέπει να χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί. Okay.
14: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: 1.000 ευρώ το λεπτό.
16: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
17: Γερμανία.
18: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1.000 ευρώ, φεύγουμε.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
2: μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και φυσικά θα είσαι εσύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως και σήμερα είχαμε νικητή. 1000 ευρώ λοιπόν το λεπτό. Εμείς είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλιντικά Ζάρτο. Ετοιμαστείτε, γιατί σε πολύ λίγο θα κάνουμε και τον διαγωνισμό. Η λάμψη δεν είναι παιχνίδι, παιδιά, είναι φροντίδα. Και η φροντίδα τι θέλει, θέλει ειδικούς. Ζάρτο λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα μέχρι τις 2, αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα πάμε παρέα να ακούσουμε Sunrise Avenue.

0: Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Νάταλι Μπρούλια και Τόρν στον 92,9 Kiss. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και για να θυμηθούμε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες στη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έτσι ακριβώς έγινε λοιπόν σήμερα με το Κατερινάκι. Έδωσε τις απαντήσεις, τις διάβασε ουσιαστικά έτσι όπως μας τα είπε ο Αργύρης. Και αν θέλετε κι εσείς να τα διαβάσετε, γιατί θα τα έχετε σκονάκι από σήμερα, αύριο λοιπόν στην τέταρτη ερώτηση θα απαντήσετε Οδυσσέας. Γράφτε τα, φτιάχτε τα, σας δίνουμε και τις απαντήσεις, τι άλλο θέλετε. Έτσι λοιπόν το Κατερινάκη τα κέρδισε 1000 ευρώ το λεπτό, 9 παρά 20 παίζουμε καθημερινά στο Breakfast Show και απολαμβάνουμε αμέσως τώρα Bruno Mars και I Just Might.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί σε αυτός είναι ο Weekend, ο οποίος ανακοίνωσε και το τελευταίο σκέλος της παγκόσμιας περιοδίας του. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου από το Τόκιο, με επιπλέον στάσεις. Θα πάει Τζακάρτα, θα πάει Σιγκαπούρη, θα πάει Σεούλ, Μπακόκ κλπ. Και θέλω να σας πω ότι μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο της περιοδίας του 2026 θα διατεθεί για τη στήριξη παιδιών που μεγαλώνουν σε μη προνομιούχα περιβάλλοντα, αλλά και για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης μέσω της συνεργασίας του με το Global Citizen. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό για το Weekend, έτσι που είναι μεγαλόκαρδος. Εδώ στο 92,9 Kiss ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό με τα προϊόντα Ζαρτό. Οπότε στέλνετε μηνυματάκι στο 6142-929-929 στο Viber γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας. Αφήνετε κενό. Γράφοντας πρώτα Ζαρτό, συγγνώμη, και μετά το ονοματεπώνυμο και περιοχή, για να απολαύσετε κρυστάλλινη επιδερμίδα σαν γυαλί με την Diamond Luxurious Cream με διαμάντια, που λέει αντίο στις ρητίδες, αλλά και με το αντιλιακό με SPF 50+.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
10: Ναι.
9: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε,
10: Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
11: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
12: Στο Athens Metro Mall από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Εύχομαι να είστε καλά. Πάντως, εγώ διαβάζω ότι είμαστε μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, εδώ, η Ελλάδα μας. Έπεσε βέβαια από το 7,5 στο 7 σε μία διεθνή κλίμακα μέτρησης της ευτυχίας. Δεν ακούγεται πολύ, αλλά είναι μία σημαντική αλλαγή. Και διαβάζω 5 συμβουλές που δίνει μία ψυχολόγος για να νιώσουμε χαρά. Λέει λοιπόν για τις διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα πιο απλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, δηλαδή μας φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία. Μία σωματική δραστηριότητα, η ικανότητα να ζεις το εδώ και τώρα είναι πάρα πολύ αυτό δύσκολο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, να μην κάνεις συνέχεια μεταφορά στο μέλλον τι θα γίνει, γιατί αυτό δεν σου δίνει ευτυχία, αλλά άγχος. Η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση αυτή μπορεί να ενεργοποιήσει νευρώνες στο εγκεφάλου και φυσικά οι αγαθές πράξεις. Εγώ να προσθέσω και το 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και εισφεύγουμε σιγά σιγά. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από Imagine Dragons. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πολλά πολλά γλυκά φιλιά. Να είστε καλά, έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος. Και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα, αμέσως μετά την Ευρυδίκη και Βαλαβάνη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της και έφερε κάτι ωραία γλυκά, κάτι ωραία μπατόν σαλέ. Δηλαδή, πραγματικά υποτίθεται κάνουμε μια τροφή με την Ευρυδίκη, αλλά σήμερα τη χάλασα. Τι να κάνω. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Το ζήτησες! Το έχεις! Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
15: οι ακροατές. Κάποιες δίνεγες.
14: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
15: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
13: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Προπαρασκευή στον 92,9 Kiss. Μεγάλη ημέρα σήμερα. Είχαμε νικήτρια για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Συνεχίζουμε βεβαίως να σας δίνουμε κάθε ώρα απαντήσεις για να κερδίσετε εύκολα. Την επόμενη ώρα, θυμίζω, θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Louis Capaldi, Gala και Dua Lipa. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 14 Μαΐου στο 92,9 Kiss και στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι η Μαλάια. Στο kiss929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και για το ταξίδι στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Μην το χάσετε. Teddy Swims θα ακούσουμε τώρα. Σε λίγο έρχεται και η Lana Del Rey εδώ στο 92,9 Kiss.

0: I will love you till the end of time. Πέμπτη στον 92,9 Kiss και η ECHO, μεγάλος χορηγός του ECHO Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ECHO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECHO Smile. Η ECHO Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα αναγέμισμα και προστατεύει τον κινητήρα. Μόνο στην ECHO, σε λίγο εμείς θα ακούσουμε το Impossible, θα ακούσουμε και το Broken with a Broken, Born with a Broken Heart, εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Ζήσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
10: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
14: και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. 92,9.

0: 14 του μήνα και ακούμε 92,9 εκεί, όπως πάντα. Εδώ διεκδικείται, όπως ξέρετε, κάθε πρωί 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Μάλιστα, σας βοηθάμε, αφού κάθε μέρα αποκαλύπτουμε κάθε ώρα μετά τις 10 τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη ημέρα για να κερδίσετε εύκολα. Η Κατερίνα προσθέθηκε σήμερα στη μεγάλη λίστα των νικητών, αφού είχε ήδη ακούσει τις απαντήσεις και ήταν υπέροχη. 1000 ευρώ το λεπτό λοιπόν στο Breakfast Show του 92,9 εκεί.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Κις μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες, λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι να το λέμε αυτό.
2: Ναι.
1: Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα.

0: που είναι εδώ στον αέρα για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα εκεί σε 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ.

0: Hands off, Gabriella, εδώ στο 92,9 Kiss, όπως κάθε μέρα και σήμερα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, σας χαρίζουμε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Απόψε, θυμίζω, θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Συμμετέχει η Κύπρος και στέλνουμε πολύ θετική ενέργεια. Σε λίγο θα ακούσουμε το Sway, θα ακούσουμε και το Oblivion, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Πόσο κάνει 9 και 7?
8: 9 και 7, 16.
9: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Το ρολόι δείχνει 3 και ακούμε πάντα 92,9 εκείς. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και σε περίπου 20 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε το Sway, το Oblivion και πολλές άλλες επιτυχίες 90's to Now. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 14 και ακούμε όπως πάντα 92,9. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Hamlet. Σας περιμένουμε στην παρέα μας και στο Instagram. Εκεί έχουμε διαγωνισμό για τριήμερο στο πανέμορφο ξενοδοχείο Τεζόρο στη Λευκάδα. Μια Kiss My Weekend απόδραση για relax με μοναδική φιλοξενία. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Συνεχίζουμε τώρα με Coldplay και Ed Sheeran. Ακούμε πάντα 92,9.

0: Και η Kelly Clarkson εδώ στο 92,9. Kiss. Και τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Νιάμ, νιάμ, νιάμ, νιάμ, νιάμ. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 15ος. Δεκτές είναι συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με το Golden και το Summer Jam. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Στην Κίνα σου λέει μια γυναίκα διαγνώστηκε με σπάνια ασθένεια που δεν μπορεί να ακούσει ανδρικές φωνές. Η πάθηση λοιπόν επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο ψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα σου λέει, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά.
3: Είναι μια ασθένεια που θέλω να κολλήσω. Πώς κολλάει, τι να κάνω, να κουραστώ.
2: Άρα εσύ πιστεύεις ότι κατά βάθος η γυναίκα αυτή δεν έχει, έχει πρόβλημα με την ακοή της.
3: Μπαϊλντίζουν οι Κινέζοι, μπαϊλντίζουν, το λέω εγώ. Μπαϊλντίζε, κουράστε. Και πια κουράστηκε να ακούει ανδρικές φωνές. Να τις λένε τι θα κάνει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το αποκάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν
10: rock and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας.
17: Τρίποντο, τρίποντο.
16: Μεχτάρα μου.
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
20: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
21: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
20: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. 92,9.

0: Λατρεμένο El Corazon, Πέμπτη σήμερα ακούμε πάντα 92,9 Kiss που έχει σούπερ διαγωνισμούς όπως τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Σήμερα το πρωί η Κατερίνα τα πήρε και έφυγε. Πώς? Άκουσε από την προηγούμενη τις απαντήσεις που δίναμε κάθε ώρα στον αέρα, τη σημείωσε και έτσι της ήταν εύκολο. Τόσο απλά, ναι, τόσο απλά κερδίζεις 1000 ευρώ το λεπτό στον 92,9 Kiss. Γι' αυτό δηλώστε και εσείς συμμετοχή στο kiss929.gr.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Και η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία. Τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ζετέμ και Μον Αμούρ στον 92,9. Εκεί πάμε προς τις 4. Σήμερα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε η Μελίνα. Θα παίξετε και αύριο. Αν λατρεύετε την πίτσα, πρέπει να ετοιμαστείτε για το μεγάλο throwback. Γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Έχουμε λοιπόν Βεζούβιο, All Time Classic, Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Αναστέζια, θα ακούσουμε και David Guetta. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 και εσείς.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Χωρίς απουσίες σήμερα ο Άρης μετά την επιστροφή του Jake Forrester, αφού ο Αμερικανός center ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση. Έτσι, με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, ευελπιστεί να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προημιτελικής σειράς των playoffs της Greek Basketball League. Στη La Liga συνεχίζεται ο αγώνας για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Το πρόγραμμα σήμερα έχει τη 12η Βαλένθια να αντιμετωπίζει την 10η Ράγιο Βαγεκάνο. Η 18η Τζιρόνα αντιμετωπίζει την 8η Real Sociedad και η 2η Real Madrid αντιμετωπίζει την 20η Οβιέδο. Μετά τη viral φάρσα στον Τσιτσιπά την 3η, σήμερα είναι η προημιτελική στη Ρώμη του ATP Masters 1000.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τρεις Εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Σε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
6: 7.
5: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
6: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Ποσειδόνος, σε κάποια σημεία της Βουλιαγμένης και στην Κηφισίας. Η ώρα είναι 4 και κάτι και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Αναστέιζια και David Guetta. Σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη και ακούμε 92,9 Kiss στην έκτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Βραζιλία. Σημειώστε τις απαντήσεις για να τις έχετε έτοιμες αν παίξετε. 27 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 25 το Σάββατο που μάλλον θα βρέξει το μεσημέρι, την Κυριακή όμως τα σύννεφα θα φύγουν. Τώρα εμείς θα ακούσουμε Rag & Bone Man, σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη και ακούμε 92,9 Kiss, που αν έχετε γνώσεις, είστε γρήγοροι ή απλά ακούτε προσεκτικά, σας χαρίζει 1000 ευρώ το λεπτό. Δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr για να παίξετε κι εσείς στο Breakfast Show. Κάθε μέρα από τις 10 το πρωί και μετά, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης. Οπότε είναι εύκολο να κερδίσετε. Σε λίγο θα ακούσουμε Dua Lipa και Ρόζε Ματζότη. Πρώτα θα ακούσουμε την Κατερίνα που ήταν πολύ δυνατή σήμερα και κέρδισε τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show του 92,9 Kiss.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιο ζωγράφησε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η Κινέζικη κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι να το λέμε αυτό.
2: Ναι.
1: Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις. Απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη. Στις αγιοπελαγητικό σοκάκι.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
5: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
6: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 92,9.

14 του μήνα στον 92,9 Kiss και περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες ξεχνάμε τις συνδρομές για διάφορες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να χρεωνόμαστε αν και δεν τις χρησιμοποιούμε. Διαβάζω γι' αυτό ένα τσεκ στις χρεώσεις μας που και που κάνει καλό στην τσέπη. Μην το ξεχνάτε, συνεχίζουμε με Σακύρα. Τώρα σε λίγο έρχεται και η Μέλανη Σι στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 5 και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται εδώ στον 92,9 Kiss με το Drive Time με Fuel Pass και καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλιά, φιλιά!
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια!
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
8: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Μα το σημάδι.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
13: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
12: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
16: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
17: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
16: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Παιδιά, σημειώσατε, γιατί σήμερα είχαμε πάλι νικητή στα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας 2 ολόκληρες ώρες. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Ελένη Νικολάου μαζί σας μέχρι τις 7. Την πρώτη μας ώρα θα μάθουμε τι είναι η λασποβροχή και γιατί είναι επικίνδυνη. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν. Και φυσικά θα σας δώσω άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.

Επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά στο 92,9. Εκεί ακούσαμε Robert Miles, Children. Και μιας και ακούσαμε το Children, να πούμε ότι οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ έχουν ξεκινήσει για τη σχολική χρονιά 2026-27. Όσοι είστε δικαιούχοι, θα πρέπει να το ψάξετε. Η επιλογή βασίζεται βέβαια σε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Και να πούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαιούχοι μπορεί να είναι και πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια. Συνήθως τους μπαμπάδες τους ξεχνάμε, αλλά εδώ υπάρχουν δυνατά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αύριο μέγιστη 27 με συννεφιά και το Σάββατο θα έχουμε βροχές και η θερμοκρασία θα πάει στους 25. Να πούμε τώρα ότι σήμερα έχουμε και αυτή την λασποβροχή τη λεγόμενη, αλλά μάλλον θα ξεμπερδέψουμε με αυτήν, μάλλον φεύγει η αφρικανική σκόνη. Το θέμα είναι ότι ακούμε συνέχεια για λασποβροχή. Τι είναι τελικά αυτή η λασποβροχή, πώς δημιουργείται? Δημιουργείται όταν τα μικροσωματίδια σκόνης συνδυάζονται με υγρασία και πέφτουν με τη βροχή. Και δεν είναι απλή βρωμιά όπως νομίζουμε. Κολλάει στην παφή κυρίως των αυτοκινήτων, δημιουργεί μικρογρατζουνιές, μειώνει δραστικά την ορατότητα και φτύρει οι αλλοκαθαριστήρες και φίλτρα. Οπότε, τι πρέπει να μην κάνουμε? Και τι να κάνουμε? Το πιο συνηθισμένο και πιο επικίνδυνο λάθος είναι η χρήση αλλοκαθαριστήρων σε στεγνό τζάμι. Απαγορεύεται αυτό γιατί η λάσπη λειτουργεί σαν γυαλόχαρτο, γρατζουνάει το παμπρίς και καταστρέφει τα λάστιχα. Τι πρέπει να κάνουμε? Η σωστή κίνηση είναι πρώτα άφθονο ξέπλυμα με νερό. Και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σαπουνίζουμε και το ευχαριστιόμαστε. Βάζουμε τρελή μπουγαδίτσα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε κίνηση τέτοια ώρα? Α, κάτι έχουμε. Στον Κηφισό έχουμε. Επίσης έχουμε στην Ποσειδόνο. Η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό έχει κίνηση. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Κάθοδο. Και η Κηφισίας. Να πω επίσης ότι αμέσως μετά κάποιος από εσάς θα πάρει ακόμη ένα Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Θα βάλουμε καύσιμα Ελίν λοιπόν. Τα οποία είναι φοβερά γιατί η Unleaded Crystal Next της Ελίν είναι η επόμενη γενιά μόλυβδης βενζίνης σχεδιασμένη για να μας χαρίζει περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα.

0: Miley Cyrus με τη χαρακτηριστική φωνή της Midnight Sky στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass. Ω ναι, ήρθε. Ακούμε λοιπόν προσεκτικά τους τρεις τυχαίους αριθμούς, γιατί μπορεί η πινακίδα μας να τελειώνει με αυτούς τους τρεις αριθμούς και τότε φυσικά κερδίζουμε το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθημερινά στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα. Για πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχερούς σήμερα τυχαίους αριθμούς.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 9, 2, 9.
0: Χα, τέλεια αριθμή. 9, 2, 9. Ή αλλιώς 92,9. Λοιπόν, ποιος έχει στο τελείωμα της πινακίδας του τη συχνότητα του Kiss? Ποιος? 2-10-80-50.000. Τηλεφωνήστε μου σε περίπτωση που η πιναγίδα του οχήματό σας τελειώνει στη συχνότητα του Kiss, δηλαδή 92-9, 9-2-9 ή αλλιώς 929. Όποιανού λοιπόν η πινακίδα τελειώνει σε 9-2-9 ακριβώς με αυτή τη σειρά, τότε θα πρέπει να μου τηλεφωνήσει το 210-85.000 για να πάρει το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, βιαστείτε λοιπόν σε περίπτωση που ακούτε και έχετε αυτούς τους τρεις αριθμούς.

Teddy Swims, Bad Dreams, πάντα στο 92,9 εκεί. Αγαπημένο ο Teddy Swims και βέβαια σας θέλουμε να τον δείτε και στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου. Kiss Summer World Concerts 2026 line-up. Είναι και αυτό στο line-up του Kiss. Οπότε μπαίνετε στο site αν ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε μέχρι τη Μαδρίτη για να τον δείτε ζωντανά και να ζήσετε αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Κλήρωση θα γίνει 25 Μαΐου στο Breakfast Show φυσικά με τον Αργύρη και τη Ζωή. Σήμερα είχαμε και νικητή στα 1000 ευρώ το λεπτό, ε. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σας δώσω άλλη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε τώρα δυνατά με την Pink, You and Your Hand.

0: Everything you and your hands. Το χέρι σου λοιπόν είναι να κερδίσεις καθημερινά 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό στο παιχνίδι μας εδώ στο Geese, γιατί δίνουμε και όλες τις απαντήσεις στο πιάτο. Από τις 10 το πρωί στις 8 κάθε ώρα και μία απάντηση αποκαλύπτουμε όλη η παραγωγή. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Keys μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες.
0: Κάποιες, Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία.
0: Δηλαδή.
1: Με δουλεύεις, Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα εκεί σε 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
0: Εγώ πάντως αυτό που θα κάνω είναι να δώσω άλλη μια απάντηση.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε, σύστημα Braille. Άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win. Winning awaits!
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 92,9.

Sombra Undressed, πάντα στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Κύπρο, βέβαια, γιατί σήμερα εμφανίζεται στον δεύτερο ημιτελικό ή η Αντιγόνη με το Τζάλα και διεκδικεί βέβαια το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 8η θέση. Να πούμε επίσης, τα μάθατε για τον Ακύλα που τραυματίστηκε. Χτύπησε καθώς χοροπηδούσε από τη χαρά του, μόλις έμαθα ότι προκρίθηκε. Υπέστη θλάση στην πλάτη, έγιναν εκεί τα απαραίτητα, είναι μια χαρά και βέβαια είναι πανέτοιμος για να διαγωνιστεί το Σάββατο μαζί με όλους τους υπόλοιπους που θα έχουν περάσει από τους ημιτελικούς. Να πούμε επίσης ότι το Σάββατο πριν την πραγματοποίηση του μεγάλου τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου, θα προβληθεί το Φέρτο Promo Tour The Movie, το ταξίδι του Ακύλα μέχρι να ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Πρόκειται για ένα μουσικό ντοκιμαντέρ και θα μεταδοθεί αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να παίξουμε και όνομα αυτό ζώο πράγμα. Να πω και το δώρο. Καταπληκτικό δώρο είναι. Δώρο επιταγή 100 ευρώ από Ούζου. Η Ούζου είναι γνωστή για τα υπέροχα fashion ρολόγια. Επεκτείνεται στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης συλλογής contemporary accessoir. Η συλλογή περιλαμβάνει γυναικεία τσάλινα κοσμήματα, ανδρικά και unisex βραχιόλια, καθώς και τη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου, δημιουργώντας ένα καταμάχητο συνδυασμό ποιότητας και design. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Και αν θέλετε να παίξετε μαζί μου, τώρα τηλεφωνήστε στο 210 80 50 000. Πάμε να ακούσουμε Sonic και Sky.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Ωραία, παίζουμε με τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι κάνουμε, δεν
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, Δημήτρη. Από ποια περιοχή της Αθήνας μας ακούς?
1: Κανονικά από τις Αγαλίες. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι Πολωνία, Βρότσλαβ.
0: Τι κάνεις ρε Χριστιανέ μου στην Πολωνία?
1: Παιδιά, ήρθαμε για 5 μέρες γιατί για κάτι αγώνες 3-on-3.
0: Ναι.
1: Το σηκώσαμε χθες.
0: Θα σας δείξω
1: και φωτογραφίες μετά.
0: Τόσο απλά.
1: Και τώρα ήμασταν γυμναστήριο για αποθεραπεία όλη η ομάδα μαζί και σας ακούγαμε.
0: Φανταστικό. Εντάξει, δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Παρεούλα θέλουμε και εμείς εδώ πέρα και ακούμε όλη μέρα.
0: Είναι όμως πολύ συγκινητικό γιατί την παρεούλα του Κίστη την παίρνετε μαζί σας και στο γυμναστήριο στην Πολωνία.
1: Μόνο Αργύρι δεν ακούω το πρωί γιατί είμαστε μια ώρα πίσω εδώ πέρα. Οπότε...
0: Εντάξει, το πότε γυρνάτε?
1: Αύριο το μεσημέρι γυρνάτε.
0: Τέλεια. Από μεθαύριο ακούς κανονικά. Από το πρωί. Λοιπόν, Δημήτρη μου, παίζεις με το γράμμα Χ. Είσαι έτοιμος?
1: Χ, οκ. Okay. Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα επάγγελμα.
1: Χρυσοχώος.
0: Ένα φυτό.
1: Χρυσάνθεμο.
0: Τόσο κάνει 10 επί 100.
1: Χίλια.
0: Μία από τις εποχές του χρόνου.
1: Χειμώνας.
0: Ένα όνομα.
1: Χρήστος.
0: Ένα ζώο.
1: Γύρος, Χίνα.
0: Έτσι λέμε το μικρό ποσό χρημάτων που δίνουν οι γονείς στα παιδιά.
1: Χαρτζηλίκι.
0: Με αυτά δίνεις φιλί.
1: Χίλια.
0: Ένα αντικείμενο.
1: Χρυσός.
0: Και πες και μια πόλη.
1: Χειρόνα, Χειροσήμα.
0: Μια χαρά. Εντάξει. Μπράβο, το κέρδισε με το σπαθί σου. Αλλά το δώρο.
1: Να στείλω φωτογραφίες ή όχι?
0: Να στείλεις φωτογραφίες στο Viber 6942-929-929. Θέλω να στείλεις φωτογραφίες. Φυσικά και θέλω. Σε ευχαριστώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9. Εκεί σε ακούσαμε και Shouse, Love Tonight. Πλησιάζουμε προς το καλοκαιράκι. Συνήθως το καλοκαίρι δοκιμάζουμε φρούτα τύπου καρπούζι, πεπόνι κλπ. Τα οποία, πόσο θυμάμαι, αυτά βγαίνουν λίγο πιο μετά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα βλέπουμε τώρα πια τα τελευταία χρόνια σε λαϊκές, σε μανάβικα. Γενικά κυκλοφορούν, γιατί υπάρχει, έχει προχωρήσει το θέμα και σε αυτά, στις καλλιέργειες, οπότε τα βγάζουν και νωρίτερα και έχουν καλή γεύση τα περισσότερα από αυτά. Να πούμε όμως εδώ τώρα ότι το πήγαν ακόμα παρακάτω κάποιοι, γιατί οι ερασιτέχνες λέει εκτροφής καλλιεργούν καρπούζια τα οποία έχουν μέγεθος ενός αυγού κότας. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, διάβασα το άρθρο για να δω τι γεύση μπορεί να έχει ένα καρπούζι σε μέγεθος αυγού κότας. Λένε ότι είναι καλά, ότι οι καρποί διατηρούν την γλυκιά τους γεύση, τις κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις της σάρκας τους, καθώς και την απαραίτητη σταθερότητα για τη μεταφορά. Και στόχος του προγράμματος ήταν να ελαχιστοποιηθεί όγκος, διατηρώντας παράλληλα όλα όσα προσδοκούν οι καταναλωτές και οι αλυσίδες εφοδιασμού. Μάλλον στο επόμενο διάστημα θα τρώμε καρπούζια σε. Στο μέγεθος ενός αυγού κότας. Δεν ξέρω, το λέω και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς μπορεί να είναι αυτό. Πάντως, αν φτάσουν και στη χώρα μας, εγώ ξέρω που θα πάω να πάρω. Σίγουρα θα πάω στην Πανδεσία στα Μελίσια. Πολύ καλό μανάβικο να πάτε. Το οποίο σίγουρα θα έχει τα καλύτερα καρπούζια σε μέγεθος αυγού κότας.

0: Damiano David, The First Time, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's to now. Και τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 του μήνα, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος στα μουσεία θα είναι ελεύθερη και θα γίνουν και διάφορες πολύ ωραίες δράσεις στην πόλη, όπως παραδοσιακό γλέντι στο Μουσείο της Πλάκας, ενώ το Μουσείο της Ακρόπολης θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων και ρεσιτάλ πιάνου. Πάμε για λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ και πάλι. Kiss Drive Time για τη δεύτερη ώρα.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Χωρίς απουσίες σήμερα ο Άρης μετά την επιστροφή του Τζέικ Φόρεστερ, αφού ο Αμερικανός σέντερ ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση. Έτσι, με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, ευελπιστεί να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προημιτελικής σειράς των playoffs της Greek Basketball League. Στη La Liga συνεχίζεται ο αγώνας για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Το πρόγραμμα σήμερα έχει τη 12η Βαλένθια να αντιμετωπίζει την 10η Ράγιο Βαγεκάνο. Η 18η Τζιρόνα αντιμετωπίζει την 8η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η 2η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την 20η Οβιέδο. Μετά τη viral φάρσα στον Τσιτσιπά την 3η, σήμερα είναι η προημιτελική στη Ρώμη του ATP Masters 1000.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα. 1,80!
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
13: Κουρό.
12: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
13: μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα η παραγωγή αποκαλύπτουμε και μια απάντηση για το παιχνίδι της επόμενης ημέρας. Αυτό θα κάνω και εγώ φυσικά. Άλλη μια απάντηση θα δώσω σε λίγο. Kiss Drive Time με την Ελένη Νικολάου, όλη μια ωρίτσα μαζί σας για να μάθουμε τι ισχύει αν δεν βγάλουμε νέα ταυτότητα μέχρι το καλοκαίρι. Και βέβαια θα παίξουμε και Kiss Soundcheck ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90s νέες επιτυχίες. Sia Chip Thrill σε λίγο. Πρώτα Green Day με το Boulevard of Broadway.

0: Θυμηθείτε σήμερα 5η 14 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου, αύριο η μέγιστη 27 και το Σάββατο θα έχουμε πάλι λίγες βροχούλες. Πάμε τώρα μέχρι τον Πειραιά, όχι για να ρίξω μια ματιά στην κίνηση, όχι για να πω αυτή την είδηση για τη Δημοτική Αστυνομία, που η οποία έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για οχήματα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας αλλά παραμένουν σταθεμένα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Γιατί όταν δηλώσεις ακινησίας ένα όχημα, αυτό πρέπει να φυλαχθεί σε έναν ιδιωτικό χώρο, όχι έξω που να είναι, στον δρόμο. Επίσης, πάμε τώρα στα Βρυλίσια, γιατί έχουν βάλει νέες έξυπνες διαβάσεις σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και κοντά στις σχολικές μονάδες. Οι έξυπνες διαβάσεις τι είναι? Ενεργοποιούνται με φωτεινή σήμανση, δηλαδή και στραβός να είσαι, θα τη δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέτοιες έχει εγκαταστήσει και ο Δήμος Φιλαδέλφιας Χαλκιδόνας. Τις έχουμε δει και είναι καταπληκτικές. Πάμε με Corona The Rhythm of the Night τώρα, αμέσως μετά και Καμίλα Καμπέγιο Χαβάνα, και βέβαια έρχεται και ο διαγωνισμός μας Kiss Soundcheck.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

Καμίλα Καμπέγιο, Αβάνα, μόνο στο 92,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, και έχει να κάνει βέβαια με τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλοι των Πρασίνων, τα οποία είναι γύρω στα 5.000 εισιτήρια, κάπου τόσα, είναι αρκετά, δεν είναι λίγα. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα, τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει αυτό το εισιτήριο και δεν χρειάζεται να πάει βέβαια στο τελικό τουρνουά, γιατί τα αγόρασαν περιμένοντας από την ομάδα τους να βρεθεί στο τελικό τουρνουά της EuroLeague. Οπότε τώρα, τι μπορείς να κάνεις, να το μεταβιβάσεις ή να το μεταπολίσεις από κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχει deadline γι' αυτό. Αν έχεις αυτό το εισιτήριο θα πρέπει να το κάνεις, να κάνεις αυτή τη διαδικασία μέχρι 17 Μαΐου. Μετά θα πας να δεις όποια ομάδα είναι μπροστά σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέχρι 17 Μαΐου λοιπόν θα πρέπει να γίνει διαδικασία μεταπόλησης ή μεταβίβασης των εισιτήριων. Συνεχίζουμε στο 92,9 με τη διασκευή από Joanne, Twist in My Sobriety.

0: ακούς Soundcheck.
1: Πάμε για ένα soundcheck τώρα.
2: Παγωτά, παγωτά.
3: Είδες σβήνει σκουνέλι, θα φάμε παγωτό.
1: Ποια είναι ενθουσιασμένη που θα φάει παγωτό? Δεν είμαι εγώ.
2: Παγωτά, παγωτά.
3: Είδες σβήνει σκουνέλι, θα φάμε παγωτό.
1: Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι ενθουσιασμένη που θα φάει παγωτό. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα. Να ξαναβάλουμε πάλι τον ήχο.
2: Παγωτά, παγωτά.
3: Είδες σβήνει σκουνέλι, θα φάμε παγωτό.
1: Ωραία. Τέλεια λοιπόν που θα φάμε παγωτό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, το ξέρετε. Θέλω να μου στείλετε φωνητικά μηνύματα με τις απαντήσεις σας στο Viber, όπως κάνουμε δηλαδή κάθε απόγευμα. Για τους καινούργιους να υπενθυμίσω ποιο είναι το Viber, 6942-929-929. Ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις θα γίνει κλήρωση για δωροεπιταγή για τον Απολυτίβο.

0: Teddy Swims, Lose Control στο 92,9 Kiss. Με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα πάμε να βάλουμε άλλη μία φορά τον ήχο.
1: Παγωτά!
2: Η Δεσποινή Σκουνέλη θα φάμε παγωτό!
0: Ποια είναι ενθουσιασμένη που θα φάει παγωτό? Πάμε να ακούσουμε τα φωνητικά σας μηνύματα, να δούμε τι πιστεύετε. Ποια είναι αυτή που θέλει να φάει παγωτό?
3: Καλησπέρα, είναι η Πέπα το γουρουνάκι.
0: Μάλιστα.
4: Γεια Kiss, είναι από τη... είναι από το Star.
0: Ναι.
4: Πέπα το γουρουνάκι.
0: Ωραία.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Πιστεύουμε ότι είναι η Πέπα Πίκ το γουρουνάκι.
0: Πάμε στο επόμενο φωντικό.
6: Καλησπέρα Kiss, είναι η Πέπα το γουρουνάκι που θα φάει παγωτό.
0: Συνεχίζουμε.
7: Καλησπέρα, είναι η Πέπα το γουρουνάκι.
0: Άλλο ένα.
8: Καλησπέρα Ελένη, είναι η Πέπα το γουρουνάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο ένα, να ακούσουμε.
9: Καλησπέρα, με λένε Γεωργία.
0: Γεια σου Γεωργία.
9: Και είναι η Πέπα το γουρουνάκι.
0: Αχα.
9: Ευχαριστώ.
0: Εμείς για το μήνυμα που έστειλες.
10: Είναι η Πέπα το γουρουνάκι.
0: Μάλιστα, σωστά. Δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλα μηνύματα. Είναι η Πέπα το γουρουνάκι. Άλλωστε όλοι απαντήσατε σωστά και όλοι θα μπείτε στην κλήρωση για την δωρεπιταγή να απολυτίβω. Αυτή λοιπόν, όντως.
1: Παγωτά!
2: Η Δεσποινή Σκουνέλη θα φάμε παγωτό!
0: Αυτή είναι ενθουσιασμένη που θα φάει παγωτό, η Πέπα το γουρουνάκι. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένη και δεν είμαι γουρουνάκι. Κάνω όμως πολλές γουρουνιές όταν έχω στο ψυγείο μου παγωτό.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για 18η χρονιά. Το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
16: 92,9.

0: συγκροτήματος, οι οποίοι βέβαια έρχονται και στην Αθήνα 23 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για συναυλία και βέβαια στο θρυλικό Top Gun που γίνεται 40 ετών. Αυτά με τις νέες ταινίες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να αποκαλύψω άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Είστε έτοιμοι να σημειώσετε?
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άλλη μια απάντηση λοιπόν είναι αριθμός 32. Το έχουμε, το σημειώσαμε. Καλή επιτυχία για αύριο. Αύριο λοιπόν στις 9 παρά 20 θα ξαναπαίξουμε 1000 ευρώ. Σήμερα είχαμε νικητή τον 10ο αυτή τη σεζόν.

The Weeknd in Your Eyes στο 92,9 εκείς. Και εμένα τα μάτια μου βλέπουν κάτι ωραιότατα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο Viber. Καλησπέρα στη Γεωργία και στη Ραφαηλία. Η Ραφαηλία είναι η κόρη της Γεωργίας, αλλά μου έχουν στείλει τα κορίτσια διαφορετικά μηνύματα. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφα και γλυκά όλα αυτά που γράφονται στα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας σε αυτή την παρέα που λέγεται 92,9 εκείς. Και τώρα, μήπως να πούμε για κόκκινα σημεία. Τι είναι αυτά τα κόκκινα σημεία που σας έλεγα από την αρχή της ώρας? Είναι αυτά τα σημεία τα οποία είναι λίγο επικίνδυνα για να σου κλέψουν το αυτοκίνητο. Και υπάρχουν τέτοια σε αυτή την πόλη. Και αυτά τα σημεία βρίσκονται σε σταθμούς μετρό, ΙΣΑΠΡΟ, αστιακού κλπ. Γιατί υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι για τους οποίους η παραμονή ενός αυτοκίνητου κοντά σε ένα τέτοιο σταθμό καθιστά αυτομάτως τα αυτοκίνητα αυτά ευκολιλία? Ο πιο καθοριστικός παράγοντας βέβαια είναι αυτό το περίφημο παράθυρο ευκαιρίας που λένε. Είναι ένα χρονικό διάστημα 8 με 10 ώρες που μπορεί να τα αφήσει εκεί. Γιατί τα αφήνεις, παρκάρεις, πας στη δουλειά σου, επιστρέφεις μετά από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιος το παρατηρεί αυτό και δρά ανενόχλητος. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε λίγο το νου μας αυτά. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει και περίπτωση να το έχεις έξω από το σπίτι σου και να σηκωθείς την άλλη μέρα το πρωί και να μην το βρεις, όπως το είχα πάθει και εγώ. Είναι να μην σου τύχει αυτό. Πάμε να ακούσουμε τους Frey τώρα, How to Save a Life.

0: One More Time. Britney Spears για το τέλος του Kiss Drive Time. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες στην παρέα του 92,9 Kiss. Με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και με μία ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που σήμερα βρέθηκε ο 10ος τυχερός αυτής της σεζόν. Έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 10.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Πάμε για λίγες διαφημίσεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώς στις 5. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί! Χρήστα, ενέργεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
17: Σκόρος.
16: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
17: Ταξιδάκι, δωράκι.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Εύκολα, πανεύκολα. 7 ακριβώς. Τι έχουμε τώρα? Α, συννεφάκια. Πριν λίγο έλαμπε ο ήλιος και έκαιγε. Αυτή είναι η άνοιξη. Αυτή είναι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Συνεχίζει παρέα στον 92,9. Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες με Κοσμοτέ Telecom με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Πριν σας πω τα νέα που έμαθα σήμερα και είναι πολύ μεγάλα και ενδιαφέροντα, ξεκινάμε με Σαντάνα, Ροζέ με Bruno Mars και Katy Perry.

92,9 και στο απόγευμα της 5ης 14 Μαΐου. Αυτή η κιθάρα του Σαντάνα μαζί με Rob Thomas στα φωνητικά. Τη νέα σήμερα, συναυλιακά, μετά το θρίαμβο στη συναυλία το Metallica, που ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, θα γίνουν άλλες 4 παρακαλώ την επόμενη χρονιά με τεράστια ονόματα. Το ξέρεις, ναι, δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα, αλλά είναι υπέροχο ότι η Αθήνα μας μπαίνει σοβαρά στο παιχνίδι των μεγάλων συναυλιών, έτσι. Social news τώρα. Το Instagram Lancer, νέα λειτουργία, το Instance, νέος τρόπος για να μοιράζονται οι χρήστες τις στιγμές τους με φίλους κολλητούς, με αυθόρμητα, αφιλτράριστα, πορτρέτα, φωτογραφίες κτλ. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now και το Ray Townsend γίνεται Dance Monkey.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Πούμε καθημερινά, μα φτιάχνετε τη μέρα.
0: The Team.

0: 7 και 25, 92,9 Kiss. Κανονικά αυτό το Viva La Vida να πανηγυρίζουμε για τη ζωή που έχουμε, θα έπρεπε να το λέμε κάθε μέρα. Λοιπόν, κάθε μέρα έχει μπόλικη κίνηση στο Μαρούσι γενικώς και στους δρόμους που καταλήγουν στη Λεωφόρο και Φυσία, στο Δαχτυλίδι, εκεί είσοδος Αττικής Οδού και λίγο πιο πάνω και πιο κάτω προς Χαλάνδρη. Εκεί στη γέφυρα στο Υγεία. Επίσης έχει κίνηση ο κόμβος μεταμόρφωση, λεωφόρος Βουλιαγμένης σε Άλυμο Γλυφάδα, Βασιλή Σοφία στην πλατεία Μαβίλη και στο Κολονάκι. Έχουμε όμως και Ράλι Ακρόπολης. Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο, ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Τρεις εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. 92,9 Kiss.

υπέροχη 92,9 και σήμερα 5η 14 Μαΐου είχαμε νικητή, νικήτρια για την ακρίβεια στο διαγωνισμό μας 1000 ευρώ το λεπτό το πρωί στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή, η 10η νικητρία στη σειρά. Σε 15 λεπτά από τώρα το νου σου δίνω την τελευταία απάντηση για σήμερα για τον αυριανό μας διαγωνισμό. Σε άλλα νέα, στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, για να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε, μα κάθε φορά. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now, έρχονται Kings of Leon, Ellie Goulding και αυτήν η αγαπημένη μας Roxette. She's got the look.

0: 3 πριν τις 8, μάλλον για εσπρέσο κοκτέιλ μας βλέπω, αγαπημένη Σαμπρίνα. Σωστά, είμαστε σε Sunset Hour με τον 92,9 Kiss, παρέα σου παντού, σε κάθε διαδρομή, shopping, βόλτα, σπίτι. Τώρα αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, να λάβεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έχω την απάντηση στην αυριανή ένατη ερώτηση του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό στις 9 παρά 20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Η απάντηση είναι Alfred Hitchcock.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
10: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
13: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
12: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
13: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ναι, είχαμε σήμερα νικητή. Πάμε για βράδυ 5η, 14 Μαΐου. Ο ήλιος δει σε 25 λεπτά από τώρα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη 21 βαθμοί Κελσίου. Και η Χριστίνα Γιανοπούλου είναι στη θέση της, στο 92,9 Kiss, μαζί με Κοσμοτέ Telecom και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με επιτυχίες 90s του Now. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε The Weeknd, Jam and Spoon και Quabs.

Yes, I like it. Έχεις Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Μιας και η βενζίνη κοστίζει πολύ ακριβά κάθε πρωί στις 10 στην εκπομπή της Ευρυδίκης και κάθε απόγευμα στις 5 Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, μπορείς να κερδίσεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Να θυμάσαι τα 3 τελευταία ψηφία της πινακίδας σου και να είσαι εδώ στο 92,9 Kiss στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα καθημερινά. Αύριο Παρασκευή ο ήλιος θα είναι εδώ στην πόλη. Θα περνάνε και κάτι σύννεφα Σεργιάννη και το Ρομπένσον Μπούν. Ευχαριστεί το Θεό για όλα τα beautiful things.

φως στην ψυχή, επιτυχίες 90's to now, ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, τον 92,9 Kiss. Απόψε στη Βιέννη ο δεύτερος ημιτελικός Eurovision και έρχεται η ώρα της Κύπρου με το Τζάλα και άλλα στα κυπριακά από την Αντιγόνη Μπάξτον. Καλή επιτυχία, χρειάζεσαι και το Box Delivery App που τα σπάει πραγματικά. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις, μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία σου.

έκπτωσή τους πόντους σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται. Δεν γίνεται, νομίζω. Επιτυχίες 90's του να έρχεται. Tina Turner, Jessie Ware και η Måneskin.

0: Wildest Moments με τον 92,9 και συμβαίνει στην πόλη με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά και η πόλη μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού με δωρεάν πρόσβαση και πρωτότυπες δραστηριότητες σε εμβληματικούς χώρους. Την Κυριακή το Μουσείο Μαρία Κάλλας θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και θα έχει και συναυλία το μεσημέρι. Έχω να πω πως είναι υπέροχος ο ήχος των πανηγυρισμών του Αργύρη και τη Ζωή στο Breakfast Show όταν έχουν νικητή στο 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα η Κατερίνα έγινε η 10η νικήτρια, είχε σημειώσει τις απαντήσεις που είχαμε δώσει την προηγούμενη και τα πήγε πραγματικά εξαιρετικά. Για ακούστε.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι να το λέμε αυτό.
2: Ναι.
1: Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις. Απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

You will go. Θα πας Μαδρίτη για να δεις από κοντά τον Teddy Swims, είναι υπέροχος. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ακόμη πιο υπέροχο από τον 92,9 Kiss Summer World Concerts. Μιλάμε για το Mad Cool Festival Live. Ο Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine, και δηλώνει συμμετοχή στο site μας που αλλού. Τώρα γίνεται να έχει απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι, και όμως γίνεται. Γιατί Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα.

Βασικό. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Πολύ καλό αυτό. Περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Επιτυχίες 90's του Now, έρχεται ένα ακόμη σερί την επόμενη ώρα. Από επιτυχίες 90's του Now θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας έξυπνος να πάρει τηλέφωνο.
2: Ένας που έχει διακριθεί για την εξυπνάδα του.
1: Ένας πιο έξυπνος από τη ζωή θέλω
2: αυτό
1: να μας
2: πει. Αυτό δεν θα το βρεις αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, έξυπνοι και έξυπνες απανταχού. Για να σε ρωτήσω, Βασίλη, μια πολύ σημαντική ερώτηση. Περνιέσαι για έξυπνος?
3: Κοίτα, έτσι μου λένε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αν μου το λένε για να με στεναχωρούν.
1: Κοίταξε, ρε παιδί μου, να, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε, πόσο κάνει 10 και 10.
3: 20.
1: Μπράβο! Είσαι πάρα πολύ έξυπνος!
2: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά.

0: Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά.

0: Poker Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fun, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: 92,9 Kiss.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Ακούγαμε Kiss για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια της μέρας δίνουν τις απαντήσεις που θα παίξουμε τώρα.
5: Κάθε μέρα ακούμε.
6: Ποιο μέρος του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
5: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω να μπας και μου έρθουνε, ναι.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Σήμερα είχαμε το 10ο. Προπαρασκευή βράδυ, κρυφό κοιτάζουμε το σουκού. Βασικά το βλέπουμε μπροστά μας να έρχεται. Μια Παρασκευή μας χωρίζει. Και τίποτα άλλο, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα στο 92,9 Kiss. Με τις μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες 90's του Now επιτυχίες. Και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε γυμναστική και στην εκκίνηση μια χαλαρωτική Duff

Set, αγαπημένοι 90's του Now, μουσική στο 92,9. Kiss είναι η αγάπη σου, η παρέα σου, τα βράδια σου. Έχουμε και φεστιβάλ Κανών από Τρίτη. Όλος ο καλός κινηματογραφικός κόσμος βρίσκεται στην Κρουαζέτ. Φυσικά έχουμε ελληνικές συμμετοχές. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει η ταινία της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, Titanic Ocean, η οποία είναι γυρισμένη στην Ιαπωνία και διηγείται την προσπάθεια της 17χρονης Ακάμε να ανταπεξέλθει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον της σχολής της για να γίνει γοργόνα. Ωραίο θέμα.

Η Ρωσίδα Τάτου, 5η βράδυ 14 Μαΐου στο 92,9 Kiss My Weekend. Μπες στο Instagram μας και δήλωσε συμμετοχή στο post για ένα φανταστικό τριήμερο στο Τεζόρο Hotel στην περιοχή Νικιάνα Λευκάδας, πανέμορφα, τη σωστή εποχή. Τεζόρο Hotel, πολυτέλεια, μοναδική αρχιτεκτονική, πισίνα, θέα. Βρες το Τεζόρο Hotel στο Instagram και στο TikTok. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Λες να είσαι ο νικητής που θα βρεθεί και στη Μαδρίτη 9 Ιουλίου. Τα ταξίδια δεν τελειώνουν με τον 92,9 Kiss. Θα έχουμε 9 Ιουλίου τον επόμενο προορισμό του Kiss Summer World Concert στο Mad Cool Festival και δηλώνει συμμετοχή στο site μας για να δεις τον Teddy Swims και τον Charlie Puth και τη Zara Larsson και Lord και Florence and the Machine στο Mad Cool Festival με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δηλώνει συμμετοχή στο site μας.

10 παρά 20 με τον 92,9 και οδηγείς, δουλεύεις, χαλαρώνεις και γυμνάζεσαι καλύτερα. Όντως γυμνάζεσαι τώρα. Σκόντεψα σε ένα Insta story της φίλης μου της Αλεξάνδρας. Η ώρα που γυμνάζεσαι λέει πολλά για εσένα, για το χαρακτήρα σου. 7 με 9 το βράδυ αν κάνεις γυμναστική, αφόρητη ενέργεια. 9 με 11 το βράδυ, ξεχασμένος, ξεχασμένη από τη ζωή. Εντάξει, να έχουμε και ζωή και βραδινή ζωή. Όλα σε ισορροπία γιατί εδώ κάποια την έχασε.

Hey, what's going on, what's up, όλα είναι εντάξει όταν ακούμε την αγαπημένη μας 90's του Now μουσική. Πέμπτη βράδυ στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Αύριο το πρωινό μας έχει 7 με 10 breakfast show με Αργύρη και Ζωή, 9 παρά 20.000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα είχαμε και νικήτρια, έλα για τα πάρει φόρα. Έχουμε και γενέθλια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Της ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό, επαγγελματικό επίπεδο, καλές εκπομπές, τη λατρεύουμε διάσημη Ταυρίνα. Και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στον Β' ημιτελικό της Eurovision, στην Αντιγόνη, ψηφίζουμε Κύπρο. Πολλά φιλιά.

0: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Τρεις Εργένιδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: 92,9 Kiss.
17: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε! Για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες στη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο, δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

end of the

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας 19χρονος icon προγραμματιστής δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
2: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
1: Φυσικά και όχι, ποτέ μου. Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να περπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από το αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας έξυπνος να πάρει τηλέφωνο.
2: Ένας που έχει διακριθεί για την εξυπνάδα του.
1: Ένας πιο έξυπνος από τη Ζωή, θέλω να
2: σου
1: πω.
2: Αυτό δεν θα το βρεις, αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, έξυπνοι και έξυπνες απανταχού. Για να σε ρωτήσω, Βασίλη, μια πολύ σημαντική ερώτηση. Περνιέσαι για έξυπνος?
3: Κοίτα, έτσι μου λένε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αν μου το λένε για να με στεναχωρούν.
1: Κοίταξε, ρε παιδί μου, να, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε, πόσο κάνει 10 και 10.
3: 20.
1: Μπράβο! Είσαι πάρα πολύ έξυπνος.
2: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wanna Be?
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square,

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.